Ακούτε Φωνή των Αγίων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music από το Χαμ.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Χόρεψε στο ρυθμό.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε πάλι. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας. Ραδιο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Έλα πάμε.
2: Σ' αριθμός που δεν σταματά.
0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στην καρδιά.
2: Είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαμός AM.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.

χάλι σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το ΕΡΤ News. Νέα εποχή στον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης αλλά και στην καθημερινότητα των κατοίκων της σηματοδοτεί η παράδοση της επέκτασης του μετρό της πόλης μέχρι την Καλαμαριά και η χρήση των 5 νέων σταθμών σε κεντρικά σημεία της διαδρομής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διήνυσε την διαδρομή ως πρώτος επιβάτης των σύγχρονων σειρμών και στα εγγένεια υπογράμμισε ότι η παράδοση κάθε έργου που ολοκληρώνεται αποτελεί σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας της κυβέρνησης.

0: σε νέα εποχή περνάει η μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη, με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά να φέρνει πιο κοντά στο κέντρο τις νοτιοανατολικές περιοχές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε φτάσει νωρίτερα από την τελετή των εγγενείων στο σταθμό Νομαρχία, όπου πριν επιβιβαστεί στο Συρμό για το δρομολόγιο με προορισμό τη Μίκρα, συνομίλησε με κόσμο για τη νέα επέκταση. Το νέο τμήμα θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο της βασικής γραμμής νέο σιδηροδρομικό σταθμός Νέα Ελβετία Αμαξοστάσιο Πηλέας, ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου.
1: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν.
0: Στη βασική γραμμή προστίθενται οι 5 νέοι σταθμοί: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, ενώ ο χρόνος μετακίνησης μειώνεται σημαντικά. Η επέκταση αναμένεται να προσθέσει περίπου 63.000 επιβάτες ημερησίως στο δίκτυο και να απομακρύνει από τους δρόμους περίπου 12.000 γιοταχή κάθε ημέρα, ενώ η εκτιμόμενη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα φτάνει τους 43 τόνους ημερησίως.
1: Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευτούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικοί θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε.
0: Η επέκταση αναπτύσσεται σε μήκος 4,78 χιλιόμετρων, ενώ με την προσθήκη της στο συνολικό δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει πλέον τα 14,4 χιλιόμετρα και τους 18 σταθμούς.
2: Θέλω να πάμε λιγότερο από 2 χρόνια πίσω, 21 μήνες πιο πίσω. Και θέλω να σκεφτούμε πώς ήταν τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε ακόμα την λειτουργία του μετρό της βασικής γραμμής. Δεν είχαμε ακόμα τις εργασίες, την υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας. Δεν είχαμε τα σύγχρονα λεωφορεία ακόμα να κυκλοφορούν, τα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα λεωφορεία τα οποία είναι προσβάσιμα για όλους τους συμπολίτες μας.
0: Η χρονοαπόσταση μεταξύ των σειρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής μεταξύ νέου σιδηροδρομικού σταθμού και 25 Μαρτίου θα ξεκινήσει από τα 3 λεπτά, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά. Από το μεσημέρι η επέκταση παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να μετακινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία.
3: Θα είναι όντως πολύ σημαντικό για την καθημερινή μετακίνηση, γιατί συμφέρει όλους εμάς εδώ που είμαστε πιο μακριά από το κέντρο να μεταφερθούμε πιο γρήγορα προς το κέντρο.
4: Το περιμέναμε πώς και πώς, πιστεύαμε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που γίνονται στη Νέα Κρίνη τέτοιες υποδομές.
0: Η επέκταση προς την Καλαμαριά ανοίγει το δρόμο για τον επόμενο συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης και την επέκταση του μετρό στην βορειοδυτική πλευρά της πόλης.
5: Κεντρική πολιτική επιλογή αλλά και υποχρέωση της κυβέρνησης χαρακτήρισε την διάχυση των αναπτυξιακών έργων σε ολόκληρη την επικράτεια. Ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Βόρειας Ελλάδας, υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε πρωτεύουσα των Βαλκανίων και μάλιστα σε περιβάλλον γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη.
6: Με έμφαση στην αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός με πρώτο σταθμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και μέχρι τις Κάλπες. Το μήνυμα αυτό έστειλε από τη Θεσσαλονίκη δίνοντας το περίγραμμα των επικείμενων εξαγγελιών του.
1: Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας.
6: εστίασε στο μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα, αποσυνδέοντάς το από κομματικές ταμπέλες.
7: Τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης.
6: Ειδική αναφορά έκανε και στα μη κρατικά πανεπιστήμια με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα σε όσους αντιδρούν στη μεταρρύθμιση.
7: Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα 10 ετιών. Και όσοι δίνουν μάχες οπισθοφυλακών να γνωρίζουν ότι η πραγματικότητα των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν μπορεί πια να αμφισβητηθεί. Ούτε από την ίδια τη ζωή, ούτε και από τον νόμο. Και τα όποια εμπόδια υπάρχουν θα ξεπεραστούν. Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία.
6: Λίγο πριν από την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους κοινωνικούς φορείς, αλλά και με βουλευτές του νομού.
5: Εν αναμονή της παρουσίας του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και με επίκεντρο τις πληροφορίες για το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση και η κριτική των κομμάτων. Τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
8: Στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ. Το ΠΑΣΟΚ ασκώντας κριτική μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μετρό Θεσσαλονίκης θέτει ζητήματα πρόσβασης, χρονοδιαγράμματος και τελικού κόστους. Την ίδια ώρα δίνει έμφαση στις προτάσεις του για το ιδιωτικό χρέος εξειδικεύοντάς τες. Μεταξύ άλλων επαναφορά προστασίας κύριας κατοικίας και νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο.
9: Business με τα κόκκινα δάνεια κερδοσκόπων ισχυρών σέρβισερ. Όχι, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώνουμε το Ελντοράντο. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να χάνει το σπίτι του μέσα από μια τέτοια αλυσίδα αδιαφάνειας και οικονομικών συμφερόντων. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο, τις θυσίες και τον αγώνα χιλιάδων οικογενειών στη χώρα μας.
8: Υψηλούς τόνους έναντι της κυβέρνησης από το Κομμουνιστικό Κόμμα που δίνει ραντεβού στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου.
10: Εκεί που οι εργαζόμενοι δεν θα έρθουν για να σας χειροκροτήσουν, αλλά για να κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες και δεν περιμένουν τίποτα από το εμπόριο ελπίδας. Ούτε του κυρίου Μητσοτάκη που τους παίρνει 100 και ετοιμάζεται να τους επιστρέψει ένα, ούτε της κοστολογημένης αντιπολίτευσης. Επαναφορά 13ου μισθού και 13ης διαταξής και 14ης. Και θα σας πω και πού θα βρούμε τα λεφτά σε λίγο. Γιατί λεφτά υπάρχουν στις τσέπες των πλουσίων που εσείς τα δίνετε.
11: Τι κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Πληρώνει φτηνά ρυθμισμένα δάνεια τα οποία είχαμε συμφωνήσει και μάλιστα με αντιχάρισμα βαριά μέτρα λιτότητας. Η κυβέρνηση με αυτό που κάνει κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
12: Να κάνουμε καμία φανουρόπιτα, μήπως και δούμε τον Πρωθυπουργό εδώ στη Βουλή. Ούτε αύριο θα προσέλθει στην ολομέλεια της Βουλής για την ώρα του Πρωθυπουργού, μολονότι εγώ του έχω καταθέσει 4 επίκαιρες ερωτήσεις.
8: Καυτή αναμένεται η πολιτική ατζέντα των επόμενων εβδομάδων έως την ολοκλήρωση της ΔΕΘ.
5: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Ολόκληρες πόλεις και χωριά αφάνισε από τον χάρτη το φωνικό τσουνάμι λάσπης που έπληξε το Νεπάλ. Με τα σωστικά συνεργεία να ανασύρουν διαρκώς νεκρούς, ενώ μεταξύ των αγνοωμένων υπάρχουν και πολλοί τουρίστες. Αιτία του χάους φαίνεται πως είναι η αποκόλληση ενός τεράστιου παγετώνα.
13: Όσοι κατάφεραν να σωθούν μιλούν για θαύμα. Βγαίνουν από τις λάσπες και μόνο τα μάτια τους ξεχωρίζουν. Ένα μαντήλι σώζει στο παραπέντε αυτή τη γυναίκα. Άλλοι κολυμπούν μέσα σε λάσπες και σκουπίδια για να βρουν στεριά. Εκεί όπου γράφτηκε η τραγωδία, στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, περισσότεροι από 9.000 στρατιώτες, αστυνομικοί και διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο αναζητώντας επιζώντες. Η τύχη των αγνοωμένων άγνωστη.
14: I have seen the picture of my where my hometown used to be, and as I said, there is nothing there now. So where my family used to live, like my mom, my dad, my wife and everyone used to live, there's nothing there.
13: Αγωνιούν για ένα νέο. Δίνουν στις αρχές τα ονόματά τους και περιμένουν κάτι.
15: Τώρα, σαν μπορείτε τις μηνύμα. Μπορείτε, λέει, ο κορλέτη, ο κορπορέτη, δύο κιλό, τσόκλε δύο κιλό πορέτη, τσόκλε πορέτη, μότι τσάρτιν μάουντου, μανέτο. Τα πατσι κόντια βίν, μόνο.
16: Είμαι τζουμπάρα, αγουάι, μάμπι μοίρα μπίρτα, χωσά, αγουάι.
13: Το Νεπάλ βάφεται με τα πιο μελανά χρώματα, με τη βιβλική καταστροφή να αφήνει πίσω εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο εξετάζει την εκδοχή «Η φωνική κατολίσθηση» να μην προκλήθηκε από τη σεισμική δόνηση που είχε καταγραφεί στην περιοχή, αλλά από αποκόλληση τμήματος Παγετώνα.
5: Φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά εκφράζουν οι αρχές μετά το ορμητικό τσουνάμι λάσπης που έπληξε τα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανάμεσά τους βρίσκονται τουλάχιστον 700 ξένοι υπήκοοι. Εντύπωση προκαλεί ο τρόπος που έγιωσε τμήμα του Παγετώνα, ο οποίος φαίνεται να προκάλεσε τη μοιραία κατολίσθηση. Η αρχική αιστεία της πλημμύρας εντοπίζεται στο χαμηλότερο τμήμα του Παγετώνα, σε υψόμετρο 5.000 μέτρων ή και υψηλότερα στα Ιμαλάια του Νεπάλ. Κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης του Παγετώνα δημιουργήθηκε ορμητικός χύμαρος, ο οποίος παρέσυρε με τρομερή ταχύτητα φερτά υλικά, πάγο και πέτρες. Οι κατολιστήσεις έχουν δημιουργήσει νέα λίμνη στην περιοχή, με τη στάθμη του νερού να συνεχίζει να ανεβαίνει. Η συσσόρευση αυτή δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο να υποχωρήσει το φυσικό φράγμα που συγκρατεί τα νερά, προκαλώντας νέα ξαφνική πλημμύρα. Έλληνας που ζει τα τελευταία 15 χρόνια στο Νεπάλ περιέγραψε στο Earth News τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη χώρα και υποστηρίζει πως είναι χιλιάδες αυτοί που βρίσκονται θαμμένοι στις λάσπες.
17: Έγινε τεράστια καταστροφή.
13: Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος ζει τα τελευταία 15 χρόνια μαζί με τη σύζυγό του που κατάγεται από το Νεπάλ και τα 4 παιδιά του σε ένα χωριό λίγο έξω από την Ποκάρα. Σοκαρισμένος περιγράφει το μέγεθος της καταστροφής που ξεπερνά, όπως λέει, κατά πολύ όσα έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα οι κάτοικοι.
17: Πολύ γνωστό βίντεο που υπάρχει ένα κτίριο και έρχεται από πίσω και το κουκουλώνει. Είναι τα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Και αυτά τα λεωφορεία που βλέπετε ήταν όλοι οι άνθρωποι περιμένουν να περάσουν τα σύνορα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να χαθούν οι ελπίδες.
13: Στα δύο πιθανά σενάρια που προκάλεσαν την κατολίσθηση και αποτυπώνονται από το AI του Earth News, αναφέρθηκε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας.
18: Η ενδεχομένως να προκλήθηκε από σεισμό ή η ίδια η πτώση του πάγου να προκάλεσε σεισμό, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Εγώ θεωρώ πιο πιθανό το να έχουμε το σεισμό των 5,2 βαθμών και στη συνέχεια να αποσπάστηκε αυτή η μεγάλη μάζα του πάγου.
13: Ολόκληρα χωριά και κομοπόλεις θαύτηκαν κάτω από τόνους λάσπης.
17: Αυτοί μετράνε ανθρώπους που έχουν βρει και τους έχουν δει. Οι χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι και οι περισσότεροι από αυτούς είναι κάτω από τη λάσπη.
13: Όπως αναφέρει σε επικοινωνία που είχε με τις προξενικές αρχές, δεν υπάρχει Έλληνα στη λίστα αγνοωμένων.
17: Τα παιδιά μου, τα πρώτα Ελληνόπουλα που έχουν γεννηθεί στο Νεπάλ, ίσως τα τελευταία 30-40 χρόνια, είναι τα πρώτα παιδιά που γραφτήκαν στο βιβλίο γεννήσεων. Έλληνες δεν υπάρχουν εδώ πέρα άλλοι αυτή τη στιγμή. Προσπάθησα να βρω πληροφορίες από τα ταξιδιωτικά γραφεία του Υπουργείου Τουρισμού. Δεν έχουμε βρει κάποιο γκρουπ Ελλήνων να είναι εδώ ή μεμονωμένοι. Μίλησα και με την πρεσβεία, στο Νέο Δελχή, την ελληνική μας πρεσβεία. Και μου είπαν και αυτοί αν έχω κάποια νέα να τους ενημερώσω.
13: Παράλληλα, έχει απευθύνει έκκληση σε όσους έχουν συγγενείς ή γνωστούς στο Νεπάλ να επικοινωνήσουν μαζί του, ώστε οποιαδήποτε πληροφορία να μεταβιβαστεί στις προξενικές αρχές.
5: Θύμα χρόνιας ενδοοικογενειακής βίας ήταν η 44χρονη γυναίκα στη Ροδόπη, την οποία ο 53χρονος σύζυγός της ομολόγησε ότι δολοφόνησε, και μάλιστα ενώ τα δύο από τα τρία παιδιά τους βρίσκονταν στο σπίτι. Η γυναίκα είχε επιστρέψει για τα γενέθλια της ανήλικης κόρης τους μία ημέρα πριν την κατάθεση αιτήματος για την έκδοση διαζυγίου. Ο δράστης λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και βρισκόταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση.
13: Η 44χρονη είχε ζητήσει μία ημέρα άδεια από τη δουλειά της στη Θάσο για να ταξιδέψει στη Ροδόπη και να είναι κοντά στην ανήλικη κόρη της που είχε γενέθλια. Οι επαναλαμβανόμενοι καυγάδες και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας την είχαν οδηγήσει στο να θέλει να πάρει διαζύγιο και να γλιτώσει από την κόλαση. Με μία μαχαιριά στο λαιμό που της κατάφερε ο 53χρονος σύζυγός της κατά τη διάρκεια ενός καυγά στο σπίτι του στη Διαλαμπή Ροδόπης, της έκοψε το νήμα της ζωής, και ενώ γνώριζε ότι στα διπλανά δωμάτια ήταν τα παιδιά τους. Τις αρχές ειδοποίησε η 16χρονη κόρη του ζευγαριού, που εντόπισε τη μητέρα της μέσα σε μία λίμνη αίματος στο πάτωμα.
0: Πάνω στα νεύρα μου το έκανα. Θόλωσα.
13: Ο 19χρονος αδερφός της, πριν την άφηξη των αστυνομικών δυνάμεων, πήρε αγκαλιά τη μητέρα του, την τοποθέτησε στο αυτοκίνητο και στη διαδρομή μέχρι το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής της μιλούσε, γιατί πίστευε ότι είναι ακόμη ζωντανή. Ο 53χρονος μετά τη δολοφονία αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του, καταναλώνοντας καυστικό υγρό.
19: Ο 53χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και βρίσκεται εκτός κινδύνου.
13: Η 44χρονη φέρεται να είχε καταγγείλει επανειλημμένες φορές το σύζυγό της για απειλή και για ενδοοικογενειακή βία. Το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης ο 53χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της σύζυγου του.
20: Η τελευταία επικοινωνία ήταν ένα βράδυ πριν συμβεί το τραγικό γεγονός. Ο λόγος της επικοινωνίας αφορούσε τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου. Μπορώ να επιβεβαιώσω, και αυτός ήταν και ο λόγος διαζυγίου, ότι υπήρχε ενδοοικογενειακή βία. Το θύμα είχε δεχτεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της.
13: Η ξαδέρφη της 44χρονης μιλάει αποκλειστικά στο ΕΡΤ News και αποκαλύπτει ότι το θύμα της είχε εξομολογηθεί την κακοποίηση που βίωνε από τον σύζυγό της.
21: Ξέραμε ότι την κακοποιούσε. Της είχαμε προτείνει πολλές φορές να έρθει να μείνει μαζί μας. Μας είχε δείξει συχνά φωτογραφίες από τους τραυματισμούς που της προκαλούσε. Εκείνος την απειλούσε και δεν την άφηνε να μας μιλήσει. Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο.
13: Στο παρελθόν, μάλιστα, η 44χρονη είχε ζητήσει ακόμη και την οσηρία του, καθώς φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στο στενό της κύκλο ότι τη ζήλευε παθολογικά.
20: Παρακολουθούνταν από ψυχίατρο και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Είχε νοσηλευτεί δύο βράδια στο νοσοκομείο. Εκ των υστέρων κρίθηκε ότι δεν είναι ανάγκη η νοσηλεία του, θα μπορούσε να αποκατασταθεί και λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή κατοίκων.
13: Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια προσπαθούσε να μαζέψει χρήματα για να βγάλει το διαζυγιό της και να ξεκινήσει μία νέα ζωή. Μία ζωή που δεν πρόλαβε να ζήσει.
5: Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς η εξάπλωση της μόλυνσης συνεχίζεται. 75 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ είχαμε και το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Σε 165 άτομα ο ιός έχει προκαλέσει επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας, μηνυγκίτιδας ή και ελαφράς παράλυσης.
13: Ένα 13χρονο παιδί είναι ο πρώτος ανήλικος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ανήκει σε ευπαθή ομάδα και παρουσίασε συμπτώματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
22: Αυτό που μας προβληματίζει είναι γενικότερα αυξημένος αριθμός κρουσμάτων, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως ο αυξημένος αριθμός να οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή, στο γεγονός ότι ο φορέας είναι πιο δραστήριος και τους χειμερινούς μήνες, ή και σε άλλους παράγοντες όπως τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα.
13: Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 19, όλοι τους ηλικίας άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας.
2: 12 κρούσματα έχουν εντοπιστεί στην Αγία Παρασκευή και πίσω μου βλέπετε κλιμάκια που πραγματοποιούν ψεκασμούς προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση.
3: Σίγουρα υπάρχει μια ανησυχία για τον ιό. Από την πλευρά μας έχουμε ξεκινήσει σε ένα πρόγραμμα από το Φεβρουάριο, δηλαδή πριν ακόμα παρουσιαστεί, πολύ πριν παρουσιαστεί το πρώτο κρούσμα.
4: Έχω ψεκαστεί ολόκληρος βγαίνοντας για περπάτημα σήμερα το πρωί.
23: Έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση καταπολέμησης κουνούπιών σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική δρομολογεί η περιφέρεια Αττικής. Με επίγειους ψεκασμούς με τουρμπίνες, η απόφαση για περαιτέρω κλιμάκωση των παρεμβάσεων έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου ελήφθη μετά από σύσκεψη του Περιφερειάρχη με τον ΕΟΔΗ.
24: Έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
25: Θέλω να παρακαλέσω οι πολίτες να εφαρμόσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία δρούν συμπληρωματικά με τα μέτρα της πολιτείας, φορώντας μακριμάνικα ρούχα ιδίως το βράδυ, χρησιμοποιώντας έντομα αποθητικά.
23: Οι έκτακτες παρεμβάσεις εντάσσονται στο συνολικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης κουνουπιών της περιφέρειας Αττικής.
5: Με στόχο την καταπολέμηση των κουνουπιών και την αποτροπή της περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου, εντείνονται οι ψεκασμοί στους Δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Κλιμάκιο της περιφέρειας Αττικής διενεργεί απόψε έκτακτο ψεκασμό στις Αλικές Αρτέμιδας.
23: Με τη χρήση ειδικών οχημάτων εξοπλισμένων με τουρμπίνες εκνέφωσης πραγματοποιείται ο ψεκασμός μεγάλης κλίμακας σε πάνω από 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική. Η περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε ψεκασμό στις Αλικές Αρτέμιδας.
26: Και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία. Με το σύστημα της εκνέφωσης θα κάνουμε ακμεοκτονία υπέρμικρου όγκου στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος εννοώ ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήποι, είτε είναι αυτοκίνητα.
23: Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν στοχευμένες παρεμβάσεις σε σημεία και περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών με στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού.
26: Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία επιβληματικότητα. Όμως παράλληλα σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια.
23: Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων συνεχίζει να γίνεται στην Ανατολική Αττική, με το Δήμο Σπατιάων Αρτέμιδος να καταγράφει συνολικά 17 κρούσματα. Οι ψεκασμοί θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
5: Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή μιας 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στα ριζώματα Βέρειας, καθώς η νεαρή έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στο νερό. Η 18χρονη είχε επισκεφτεί το σημείο μαζί με τον φίλο της, με τον οποίο βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές, προκειμένου να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες. Κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η νεαρή έπεσε στον καταράκτη και δεν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια. Ο φίλος της ειδοποίησε άμεσα το 112 και στο σημείο ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή της. Για την επιχείρηση χρειάστηκε και η συνδρομή της δεύτερης ΕΜΑΚ με τη συμμετοχή της ομάδας υποβρυχιών διασώσεων. Η 18χρονη ήταν από τα ριζώματα και είχε επιστρέψει στην περιοχή για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ένα τόσο σοβαρό συμβάν στους συγκεκριμένους καταράκτες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση της 18χρονης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σόρια παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από οδηγούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια κατέγραψαν οι αρχές στην Αττική σε διάστημα μόλις 24 ώρων χθες. Σε σύνολο 192 ελέγχων, η τροχέα βεβαίως, 78 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 6 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 13 γιατί τα πατίνια δεν διέθεταν κόφτη ταχύτητας, 5 γιατί παραβίασαν πινακίδες ρύθμισης της κυκλοφορίας, 3 για μεταφορά επιπλέον ατόμων, 3 γιατί τα πατίνια ήταν ανασφάλιστα, 1 για κίνηση πάνω στο πεζοδρόμιο και 1 γιατί ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα του τροχονόμου. 9 οδηγοί χρησιμοποιούσαν τα ηλεκτρικά τους πατίνια ενώ είχαν κάνει χρήση αλκοόλ. Η ένδειξη μάλιστα για έναν από αυτούς ήταν 0,6 μιλιγκράμμα ανά λίτρο αίματος, αποτέλεσμα να συλληφθεί και να του ασκηθεί δίωξη σε βαθμό πλημελήματος. Οι σχετικοί έλεγχοι της τροχέας αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τη χρήση πατινιών. πτωτική πορεία στη δηληστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης καταγράφεται στην αγορά, κάτι όμως που δεν έχει φανεί ακόμη στα πρατήρια. Το κόστος ανεφοδιασμού των οχημάτων από την επόμενη εβδομάδα θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αλλά και την επιδοματική πολιτική που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση.
1: Την επιστροφή από τις διακοπές και λίγο πριν μπει ο Σεπτέμβριος, οι οδηγοί βλέπουν τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, παρά την υποχώρηση του Brent στα 88 δολάρια το βαρέλι. Για τη συγκράτηση του κόστους των μεταφορών, στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.
18: Με αυτή την τιμή το πετρέλαιο κίνησης θα φέρει αλυσιδωτές αυξήσεις, όπως έγινε τον Απρίλιο και Μάιο, που είχε επιδοτήσει με 20 λεπτά η κυβέρνηση το πετρέλαιο κίνησης, και τον Ιούνιο με 15. Χρειάζεται μια επιδότηση.
1: Τα τελευταία στοιχεία από τα διηλιστήρια δείχνουν ότι η μείωση της διεθνούς τιμής του Brent περνά σταδιακά στο πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή του από τα 1,46 ευρώ στις 25 Αυγούστου υποχώρησε στα 1,41 ευρώ το λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι η μείωση αυτή θα αποτυπωθεί στην Αγγλία μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τον ντίζελ να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο.
6: Το πετρέλαιο κίνηση είναι αυτό που χάνει μεγαλύτερη αξία, πέφτει η τιμή του δηλαδή πιο γρήγορα. Βλέπουμε λοιπόν μια άλλη εξάρτηση πιο άμεση του πετρελαίου με το πετρέλαιο τύπου Brent. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε περάσει ακόμη στην περίοδο του χειμώνα για την κεντρική και βόρειο Ευρώπη, όπου η ζήτηση του πετρελαίου θα είναι αρκετά μεγάλη, είτε για θέρμανση, είτε για βιομηχανία, είτε για μετακινήσεις.
1: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,03 ευρώ και στο πετρέλαιο κίνηση στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες, αγγίζοντας ακόμα και τα 2,28 ευρώ το λίτρο.
7: Βάζουμε όσο μπορούμε. Να, 20 ευρώ βάζω σήμερα.
1: Μετά την

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρίου, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4899. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727 726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

0: φτάνουν.
1: Αν είπα πάνω λοιπόν,
2: να δεις τι παίζει.
1: Να δεις τι παίζει πραγματικά.
2: Προσωπώντα
1: τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
2: Πραγματικά.
1: Ανέβα να δεις τι παίζει.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Τάπο Σπίτι, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για ρετζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Αγγελών. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέλα. Πασχάλης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής των Αγγελών.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Πόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χωροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Super Mix. Τριάντα χρόνια. Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: This is WPSO 1500 in Upotlitsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Γιάννης Πάριος, τόσα γράμματα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και ο Πλούταρχος μας έμεινε το τραγούδι «Ένας Θεός». Μην ξεχάσετε, για σας μας ακούτε εκτός Φλόριδας, μέσω του ίντερνετ, γράψτε μας και ένα email. Πέστε μας την πόλη που μας ακούτε, το κράτος που βρίσκεστε. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε και λάβετε και μέρος κι εσείς στην δήλωσή μας για ένα CD με μηνικά τραγούδια εντελώς δωρεάν.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Κοντονίρι Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Χρησιμοποιούσε δύο διαφορετικά σπίτσε, το ένα από αυτά στην περιοχή της Τελιάς.
0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Largo Glass, 1765 Κλήγορε Largo Road, στο Κλήγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορε Largo Road, Unit 1, στο Κρήγορε. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορε Largo Road, στο Κρήγορε. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Kriwore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Kriwore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Μουγλιά, Και από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα λαϊκά τραγούδια.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Νιώτης Βακιανάκης, σώμα μου.

0: Qantas Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Qanto στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Qantas Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Qanto στο 938-6900. Qantas Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
3: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν.

αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σταύρος Ξαρχάκος.

Ήτανε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστορατ στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Και τυχώματα να διώξω τα σύννεφα.

από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιτικότσης, στα χέρια σου.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μες στα μαύρα σου κεράμου τα μαλλιά, Γρηγόρης Μπηδικότσης.

0: Ήταν ο Γρηγόρης Μπιδίκοτσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και...
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδά Στέλιος Χατζατζίδης, ο Κύρα Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων.

Ήταν ο Γρηγόρης Δηδικότσης, σπασμένο. Συνεχίσουμε με το τραγούδι «Ξύπνα, αγάπη μου». Τζένι Βάνου.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

0: Ήτανε.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Στέλιος Καζατζίδης, μια παλιά ιστορία.

Στέλιος Καζατζίδης. Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Όμορφη πόλη, Μαρινέλα. Ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Θα καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο διαφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών που εκπέμπουμε από την Ιλιόλου στη Γεζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια». Μαρινέλα.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφιέλη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Όλοι πάνω τα παιδιά του Πειραιά.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δώσω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Beach. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γρηγόρης Μηδικότσης, σταματώ κλωδά σου λάβουν. Μουσική από το Βαμπακάλι.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Στέλιος Καζατζίδης.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνδες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Η διοκτησία των αδερφών Αγγελάτων.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
1: Βίκυ Μοσχολιού, σε βλέπα στα μάτια.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των γενών.

0: This is WPSO 1500 New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Όλοι πάνω, πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ τηλεφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελείται και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Περασμένες μου αγάπες, Μέρι Λίντα, Τρίο Μπερκάτ. Ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτα.

είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων. Από τα καλύτερα μας τραγούδια, μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονείρων.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Πόλη πάνω, σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Μια μουσική επιτυχία του Παπαϊωάννου.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι «Τ

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Πάνος Γαβαλάς, όνειρο δεμένο. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, από την Μιόλου Στήκεζε στη Φλόριδα και μέσω του ίντερνετ τώρα στο www.wpso.com.

Συνεχίζουμε την εποχή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγινών. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Ropes. Πόσο σ' αγαπώ. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνικών.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλωνης αμεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλωνης αμεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να ακούσει και σε λόγο. Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία.
1: Γεια μας. Κασόν, φέρε πιάτα. Αμέσω.
0: Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Βαγγέλης Περπινιάδης.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

Ωραία μουσική και τραγούδια, τα παλιά μας τα αγαπητά τραγούδια μόνο από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει, ο σταθμός ολόκληρο τον κόσμο που εκπέμπει 100% στα ελληνικά. Φωνή των Ονεινών, ιδιοκτησία στον αδερφόν Άγγελα. Εκπέμπουμε και από το ίντερνετ στην διεύθυνση www.wpso.com. Εύκολο να θυμάστε το όνομα και ευχαριστούμε τα ίμα από την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ αγαπητοί φίλοι στην Αθήνα, στην Ελλάδα που μας ακούτε μέσω του ίντερνετ. Ευχαριστώ τους φίλους στη Γερμανία. Λίγα τηλέφωνα και ήμουν από την Αυστραλία, δεν πειράζει όμως. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ, είναι ωραία μας εκεί, τα παιδιά που έχουν λίγο κομπιούτερς. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μας ακούνε έτσι μέσα στο ίντερνετ και τους αρέσουν τα τραγούδια μας.

Μπες, Αργυράκη, ό,τι και να πεις, ό,τι και να... Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Αγκράτος που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

This is WPSO 1500 in Nupokritsi and WXYB 5020 in India Ropes. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των νέων.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: πυρκαγιές από αμέλεια. Είχαμε να θυμίσουμε δύο φορές.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της

0: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε πάντα.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

0: ξύλο πετιέται.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road in Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Κομική κομμωδία στο ράφι από την κομικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road, στο

0: απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ, ελληνική βραδιά, με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίνη. Επίσης, πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη. Τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. FC Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwings.
1: Κατερίνα Κούφρα. Μια ζωή κυρία.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Αντίπας, Αντιθόγαμπρος,

0: Η γυναίκα είναι δώρο του Θεού. Ανθή Αγγελιού.
1: Είναι δώρο του Θεού.
0: Γιάννης Λεφέρης.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
4: Ακούτε τη φωνή των ενδύσεων.
0: Μανώλης Μίτσιας. Με λένε Γιώργος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μέσα στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά, Γρηγόρης Μπηδηκότσης.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Τόλης Βοσκόπουλος. Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Κέρνα, κέρνα.

0: ήταν ο Γιάννης Καλατζής. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός.
1: Ελληνικό φεστιβάλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φεστιβάλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
1: The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, μισό Clearwater. Ελληνική κομμωδία. Στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630, ώρα 6 μετά μεσημβρία. Θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια

0: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μακεδόνας. Μια νότα του Ζητσάνη.

σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Τάπος Μιλός, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρ και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου
1: 727-4.
2: Επίσκεψη σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη. Τα μηνύματα για ανάπτυξη και καθημερινότητα των πολιτών. Θέμα ορών, η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Μέσα στο Σαββατοκύριακο οι πρώτες μειώσεις στην τιμή του ντίζελ. Από τη Δευτέρα νέες μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μάχη με τις λάσπες και τον χρόνο για επιζώντες στο Νεπάλ. Κατακόμβη νεκρών. Συναγερμούς για νέα καταστροφική πλημμύρα. Μοιραία βουτιά της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ιμαθία. Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατός της. Τι έδειξαν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και τα μελτέμια. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο, Κάρπαθο για αύριο. Αναλυτική πρόγνωση. Αυγουστιάτικη Πανσέλινος φωτίζει απόψε τον ουρανό. Εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία για το φεγγάρι του Οξύριγχου. Ολοκληρώνει σήμερα τη διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός, τελευταίο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία, η Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Το επικεντρώνει οι κυβερνητικές δράσεις για την ανάταξη των υποδομών υγείας, σύνδεση με τον Μίλτο Σακελάρη.
3: Καλό μεσημέρι από την Κοζάνη, με την κυβέρνηση να παραμένει προσιλωμένη και να δίνει έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί 3 μεταπηδικές μονάδες στην Φλόρινα. Εκεί συνάντησε τους επικεφαλείς και έστειλε το μήνυμα πως η πολιτεία θα συνεχίζει να στηρίζει αυτές τις επενδύσεις, οι οποίες προσφέρουν καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας στη Δυτική Μακεδονία. Άλλωστε, και αυτός είναι ο κυβερνητικός στόχος για όλη τη χώρα, να συνεχίζει να μειώνεται η ανεργία. Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε επίσης και σε μια τυροκομική μονάδα, στέλνοντας επίσης το μήνυμα πως ο στόχος είναι ξεκάθαρος, να συνεχίζει η κυβέρνηση να στηρίζει τον πρωτογενή τομέα, όπως επίσης και την κτηνοτροφία. Μετά από λίγο ο κ. Μητσοτάκης μετέβη σε μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα, ενώ έλαβε μέρος της εκδήλωσης της Wonder Plant. Να πούμε πως πριν από λίγο έφτασε εδώ στο νοσοκομείο της Κοζάνης, ένα νοσοκομείο το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως, είναι ολοκένουργιο και έχει παραδοθεί και θα μπορούν οι πολίτες να έρχονται κανονικά εδώ. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για το γεγονός πως η έμφαση δίνεται και στην ανάταξη του συστήματος, του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλη την χώρα. Δεν είναι μόνο οι καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται και οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται στη Δυτική Μακεδονία, στην οποία δίνει έμφαση αυτή την περίοδο η κυβέρνηση, είναι και φυσικά η ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ανακαίνιση εδώ έγινε με την αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Ευχαριστούμε. Ακούμε τον Πρωθυπουργό.
4: Πλήρης ανάταξη των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτέλεσε από την αρχή κεντρική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί και εδώ στην Κοζάνη το αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας αρχίζει να γίνεται ιδιαίτερος ορατό. Ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιήθηκαν για αυτήν την πολύ σημαντική παρέμβαση, όπως πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιήθηκαν για την πλήρη αναβάθμιση του τμήματος επειγόντων περιστατικών, το οποίο έχει ήδη εγκαινιαστεί, και πόροι από την δίκαια αναπτυξιακή μετάβαση, ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο εκπονήθηκε για την Δυτική Μακεδονία, θα αξιοποιηθούν για την πλήρη αναβάθμιση του παλιού κτηρίου. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης δεν αφορά μόνο τη δημιουργία νέων καλοπληρωμένων θέσεων απασχόλησης, αλλά και την ενίσχυση όλων των υποδομών της ευρύτερης περιφέρειας, κάτι το οποίο αποδεικνύεται όχι μόνο εδώ στο Μαμάτσιο, και στο Βοδοσάκιο, νοσοκομείο στην Πτολεμαϊδα. Θα δημιουργηθεί μια καινούρια ογκολογική μονάδα υποστήριξη ασθενών, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για την Δυτική Μακεδονία, καθώς μέχρι σήμερα οι συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν ανάγκη ογκολογικής περίθαλψης έπρεπε να κατευθυνθούν είτε στην Αθήνα είτε στην Θεσσαλονίκη.
2: Νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο κίνησης ετοιμάζει η κυβέρνηση με την ανακοίνωση για την παράταση της επιδότησης να είναι θέμα ορών. Στο μεταξύ, από τη Δευτέρα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και οι μειώσεις στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Να ξεκινήσουμε από το ντίζελ, γογό κατσέλι. Τι περιμένουμε, διότι οι τιμές στα διελιστήρια έχουν υποχωρήσει σημαντικά, χωρίς όμως η μείωση αυτή να έχει περάσει ακόμη στην Αγγλία.
1: Μέχρι αύριο, Χρυσά, αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Στάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, έχει συζητήσει το θέμα αυτό με τον Πρωθυπουργό και αναμένει την ανακοίνωση της παράτασης, χωρίς ωστόσο ανέφερε να γνωρίζουμε ακόμα το διάστημα που θα δοθεί αυτή η παράταση, καθώς όλα εξαρτώνται από τις διεθνείς εξελίξεις και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το θέμα, Χρύσα, είναι αν και τα διελιστήρια θα διατηρήσουν αυτή την έκπτωση που ισχύει εδώ και 2 μήνες, των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, όπως είπες και εσύ, οι διελιστηριακές τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει κατά 9 λεπτά από τα 1,48 ευρώ το λίτρο στις 22 Αυγούστου στα 1,39 ευρώ, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent που κινείται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα της αμόλυβδης, η ληστηριακή τιμή παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αγγλία τώρα η μείωση στο ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Σύμφωνα με τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης διατίθεται στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, οι πρώτες μειώσεις αναμένεται να φανούν στα πρατήρια μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα υποχωρήσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Και εφόσον η καθοδική πορεία του Brent συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση στην Αγγλία.
2: Πάμε και στο καλάθι του νοικοκυριού. Ναι. Κλειδώνει η λίστα με τους κωδικούς που θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή, ξεπερνούν τους 1.300 για να περάσει η συμφωνία στην πράξη.
1: Από την Δευτέρα, οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις νέες μειωμένες τιμές περισσότερους από 1.500 κωδικούς, όπως είπε ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ωστόσο, που έχουμε, η λίστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω. Οι κωδικοί αγγίζουν τους 1.660 και οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως 30%. Στα ράφια θα υπάρχει ειδική σήμανση, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα στα ράφια, ενώ θα μπορούν να δουν σε ποια προϊόντα θα ισχύσουν από τη Δευτέρα χαμηλότερες τιμές και μέσα από την πλατφόρμα πόσο κάνει
2: κρίση. Και οι μειώσεις αυτές, εγώ, θα είναι ίδιες σε όλες τις αλυσίδες ή το κάθε σούπερ μάρκετ θα κινηθεί διαφορετικά?
1: Οι μειώσεις είναι ίδιες μόνο σε ό,τι αφορά στις τιμές των προμηθευτών. Από εκεί και πέρα, μέχρι και σήμερα το βράδυ θα καταρτίζεται η λίστα από τα σούπερ μάρκετ με τα ποσοστά που θα βάλουν οι ίδιες οι αλυσίδες, τα επιπλέον ποσοστά έκπτωσης που θα βάλουν οι ίδιες οι αλυσίδες. Όπως καταλαβαίνουμε, κάθε αλυσίδα θα έχει διαφορετικό ποσοστό αναπροϊόν για λόγους ανταγωνισμού. Επομένως, θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να γίνεται ενδελεχής έρευνα αγοράς, Χρύσα.
2: Ευχαριστούμε. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, να τον ακούσουμε.
5: Επειδή λύγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Μείωση των τιμών. Έχουν μπει μέσα περίπου 1.500 κωδικοί στην πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Από την επόμενη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων.
2: Αλλάζουμε θέμα. Εκατοντάδες είναι οι νεκροί και οι αγνοούμενοι, έχουν φτάσει τους 1.400 από την κατολίσθηση και τις πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ στα Ιμαλάια. Οι ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα σε ένα τοπίο από λάσπη, συντρίμμια και κατεστραμμένα χωριά για να απεγκλωβίσουν επιζώντες. Οι επιχειρήσεις, ωστόσο, χρειάστηκε να σταματήσουν προσωρινά όταν η λίμνη που δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση του παγετώνα άρχισε να υπερχυλίζει και οι αρχές φοβήθηκαν ότι θα προκληθεί νέα μεγάλη πλημμύρα.
6: Κίνδυνο να επαναληφθούν σκηνές σαν κι αυτή, διασώστες ανασύρουν ζωντανούς από τη λάσπη και κουβαλούν στην πλάτη τους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί σε σύραγγα σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος. Πάνω από 100 άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στο σημείο, ενώ εκατοντάδες ακόμη αγνοούνται. Για τις οικογένειές τους, κάθε ώρα που περνά μεγαλώνει την αγωνία και την αβεβαιότητα.
7: I don't know. So it's 48 hours. What are they? Where are they? Right. So, of course, you will see that the family is supporting me, but everybody is taking turns and shedding their tears, wiping it off, and getting back to work.
6: Φοβούμενες νέα μεγάλη καταστροφή, οι αρχές διέκοψαν προσωρινώς επιχειρήσεις διάσωσης. Η υπερχείληση λίμνης που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση του Παγετώνα, που προκάλεσε την τραγωδία, απειλεί με νέες πλημμύρες στο βόρειο Νεπάλ. Εκφράζονται φόβοι ότι επιπλέον 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, αριθμός που αντιστοιχεί σε 1.200 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων, αναμένεται να εισρέξουν στη λίμνη τις επόμενες ημέρες.
8: Teams telling us to get out. Everyone trying to flee as quick as they can.
6: Εκτός από τον δρόμο για μια νέα καταστροφή, στις πληγήσεις περιοχές κυριαρχούν η απελπισία και ο θρήνος. Άνθρωποι που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν τα πάντα προσπαθούν να σταθούν όρθιοι μέσα στα συντρίμια. Σύμφωνα με τις αρχές, εκατοντάδες ξένοι υπήκοοι από τουλάχιστον 30 χώρες περιλαμβάνονται στους αγνοωμένους.
2: Ασύλληπτη η τραγωδία και το μέγεθος της καταστροφής στα Ιμαλάια, Ντέμι Χατζή. Ο αριθμός των νεκρών συνεχώς αυξάνεται. Η προσπάθεια για τον εντοπισμό εκατοντάδων αγνοούμενων γίνεται με τεράστια δυσκολία και οι πληγέντες είναι πάνω από 90.000.
9: 547 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί στο Νεπάλ. Αγνοούνται ακόμα 900 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους λένε ότι είναι τουρίστες από 30 χώρες. 93.000 είναι οι πληγέντες, είναι τεράστια η καταστροφή. Εκφράζονται τώρα φόβοι για νέα μεγάλη καταστροφή. Όπως ακούσαμε και στο βίντεο, έχει σχηματιστεί μια τεράστια λίμνη από τη, μετά την καταλύση της και της πλημμύρες. Παρατηρήθηκε υπερχείληση. Σήμανε συναγερμός, σταμάτησαν οι προσπάθειες διάσωσης για 3 ώρες, τελικά σταμάτησαν να βγαίνουν τα νερά και αρχίσαν και πάλι οι προσπάθειες διάσωσης.
2: 48 ώρες μετά υπάρχουν σημάδια ζωής, ενδείξεις ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε αποκομμένους οικισμούς.
9: Προσπαθούν να φτάσουν και στα πιο απομακρυσμένα σημεία, κυρίως με ελικόπτερα. Έχουν ελπίδες, όπως έχουν ελπίδες και για τους 100 ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι σε σύραγγα, όπως είδαμε και στο βίντεο, και ελπίζουν να είναι ακόμα ζωντανοί. Να σας πω για αυτή τη λίμνη που είναι πολύ επικίνδυνο να γίνει και νέα καταστροφή. Είναι 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού εγκλωβισμένα εκεί. Η λίμνη έχει μήκος 150 μέτρα και βάθος 50 μέτρα. Φαντάζεστε τον όγκο νερού που μπορεί να κυλήσει και πάλι, να ρεύσει και πάλι και να έχει πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Να σας πω ότι το Νεπάλ δεν δέχτηκε βοήθεια από ξένες χώρες που προσφέρθηκαν να στείλουν σωστικά συνεργεία. Είπαν ότι δεν χρειαζόμαστε μέχρι στιγμής βοήθεια. Και τέλος, να σας αναφέρω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το τι να κάνουν τις ορούς. Υπάρχει μόνο ένα νεκροτομείο σε ένα τοπικό νοσοκομείο και είναι εκατοντάδες οι νεκροί. Δεν ξέρουν προς το παρόν τι να τους κάνουν και τους έχουν βάλει σε ένα κυβερνητικό κτίριο.
2: Ντέμι, στην πορεία του δελτίου θα μας δώσεις και άλλες ειδήσεις. Ευχαριστούμε. Πίσω εδώ μεγαλώνει ο χάρτης εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου με τους 13 νέους δήμους που προστέθηκαν σε μόλις μία εβδομάδα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους επιστήμονες η περίπτωση του 13χρονου παιδιού με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στη μάχη κατά των κουνουπιών, η περιφέρεια Αττικής επιστράτευσε πλέον και οι ειδικές τουρμπίνες, Ειρήνη Κυρίτση, στο νυχτερινό μέγα ψεκασμό που έκανε.
10: Σε ό,τι αφορά Χρύσα, το 13χρονο παιδί που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και νόσησε σοβαρά, καθώς χρειάστηκε να νοσηλευτεί, διότι παρουσίασε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να σου πω ότι έχει πάει καλά, έχει λάβει εξιτήριο και είναι ήδη στο σπίτι του. Αυτό βέβαια που προβληματίζει τους επιστήμονες δεν είναι μόνο η αύξηση των κρουσμάτων αυτή την εβδομάδα, αλλά γενικά οι οποίοι λένε ότι αυτή η αύξηση ενδεχομένως να οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή, στο γεγονός ότι ο φορέας είναι πιο δραστήριος ακόμη και τους χειμερινούς μήνες σε σχέση με άλλες χρονιές. Τώρα, 13 είναι οι νέοι Δήμοι, στους οποίους καταγράφηκαν κρούσματα αυτή την εβδομάδα και έτσι λοιπόν προσθέθηκαν στο σύνολο των 61 Δήμων. Να σου πω λοιπόν ότι πρόκειται για τους Δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου, Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Δύο Ολύμπου Πιερίας και Χαλκιδαίων.
2: Γιατί εμφανίζει, Ειρήνη, τόσο έντονη διασπορά η Αττική, επειδή συγκεντρώνει τον μισό πληθυσμό της χώρας ή λόγω καιρικών συνθήκων και κατάλληλων εστιών για κουνούπια? Την έχουμε την απάντηση σε αυτό?
10: Αυτό που υποστηρίζουν οι επιστήμονες, Χρύσα, είναι ότι λόγω των καιρικών συνθήκων είχαμε έναν πολύ θερμό χειμώνα και υγρό χειμώνα με αρκετές βροχές. Έτσι λοιπόν έχουμε αρκετές εστίες που έχουν συγκεντρωθεί νερά μολυσμένα, με αποτέλεσμα λοιπόν τα κουνούπια αυτά να είναι μολυσμένα και αν πάνε να τσιμπήσουν έναν άνθρωπο να κολλήσει και αυτό στον ιό. Να σημειώσουμε βέβαια ότι δεν υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο παρά μόνο από τσίμπημα από μολυσμένο κουνούπι. Τώρα, να σημειώσουμε επίση ότι σύμφωνα με το ΝΕΟΔΗ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων συνεχίζεται να γίνεται στην Ανατολική Αττική, με τον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος να καταγράφει συνολικά 17 κρούσματα, ενώ επειδή αναφέρθηκε και στου ψεκασμού, να πούμε ότι οι αρμόδιε υπηρεσίε πραγματοποίησαν στοχευμένε παρεμβάσει σε σημεία όπου έχει εντοπιστεί αυξημένη δραστηριότητα κουνουπιών, βέβαια με στόχο τον περιορισμό τη μετάδοση του ιού, με τη χρήση λοιπόν ειδικών οχημάτων εξοπλισμένων με τουρμπίνε εκνέφωσης. Πραγματοποιήθηκε ψεκασμός μεγάλης κλίμακας σε πάνω από 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική. Βέβαια, οι ψεκασμοί αυτοί θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, Χρύσα.
2: Ευχαριστούμε την Ειρήνη Κυρίτση. Μίλησε στον σταθμό μας νωρίτερα ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, ο κ. Βασιλακόπουλος. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
11: Διαχρονικά, μέσα προς τέλος Οκτωβρίου, εξαφανίζονται τα κρούσματα. Η αποκλιμάκωση θα αρχίσει σε 1 με 2 εβδομάδες. Είμαστε στην αιχμή, στην κορυφή. Λογικώς λοιπόν μετά από 1-2 εβδομάδες και με τις έκτακτες, εκτεταμένες δράσεις που γίνονται και με την εγρήγορση, η εγρήγορση περιλαμβάνει και την προστασία των πολιτών, τα ατομικά μέτρα προστασίας, ελπίζουμε ότι τα κρούσματα θα μειωθούν.
2: Στο δυστύχημα τώρα που σημειώθηκε στον καταράκτη του Δερματά κοντά στα ριζώματα της Βέρειας, όπου ένα 18χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του. Ήταν στο νερό μαζί με τον φίλο της, έπεσε και δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Στο χωριό της άτυχης κοπέλας, στα ριζώματα, βλέπουμε τον Φέδωνα Τομόσογλου. Ένα τραγικό συμβάν από την Αθήνα. Είχαν επιστρέψει για τις διακοπές, Φέδωνα.
12: Πολύ σωστά, και μάλιστα Χρύσα να πούμε ότι σήμερα πρόκειτο να γιορτάσει την ενηλικίωσή της και τη συμπλήρωση 18 ετών ζωής. Ωστόσο, η μοίρα είχε άλλα σχέδια για εκείνη. Χθες η 18χρονη Κατερίνα, ενώ βρισκόταν στην περιοχή και τόπο καταγωγής των γονιών της, αποφάσισε να πάει με έναν 17χρονο φίλο της στον καταράκτη Δερματά. Αφού διάσχισαν το δύσκολο αυτό μονοπάτι και φτάσαν στον καταράκτη, φαίνεται πως έβγαλαν κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες και όντας ούσα η Κατερίνα στο νερό, φαίνεται να έχασε κάπως την ισορροπία της, να έπεσε προς τα πίσω και να χάθηκε στα λιμνάζοντα αυτά νερά που πέφτουν από τον καταράκτη. Έντρομος ο 17χρονος φίλος της τηλεφώνησε στο 112, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικοί, ενάκαλα και εθελοντές, στήθηκε μια επιχείρηση εξέβρεσης της νεαρής κοπέλας. Μετά από αρκετή ώρα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Πριν από λίγη ώρα είχαμε και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής που διενεργήθηκε από το νοσοκομείο της Νάουσας και αναφέρει ότι η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της από πνιγμό, ενώ δεν εντοπίζονται άλλα παθολογικά αίτια. Αύριο στο χωριό Σφικιά, τόπο καταγωγής του πατέρα της, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κηδεία της αδικοχαμένης Κατερίνας, Χρύσα.
2: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Αλλάζουμε κλίμα. Μεγάλη βραδιά η χθεσινή για τον ελληνικό στίβο στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο πύχης ανεβαίνει και ο Εμμανουήλ Καραλής επιμένει να τον ακολουθεί. Έγραψε ξανά ιστορία με εντυπωσιακό άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στην κορυφαία του επίδοση. Και η εικόνα με τον Μόντο Ντουμπλάντης να υποκλίνεται στον Έλληνα πρωταθλητή, ίσως τα λέει όλα. Απόλυτος κυρίαρχος στο μήκος, ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός και πάλι με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά.
13: 6-20 για τον απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει! Περνάει ο Καραλή!
14: στη στρατόσφαιρα, 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών για αθλητή πλήττου του Ντουπλάντης.
15: Καταπληκτικός Εμμανουήλ Καραλής απογειώθηκε στα 6-20 συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο Demon League της Ζυρίχης. Ο Έλληνας πρωταθλητής σε μία ακόμα συναρπαστική μονομαχία με τον τεράστιο Μόντο Ντουμπλάντης ξεπέρασε τον εαυτό του περνώντας πάνω από τον πύχη στα 6-20, επίδοση που είναι η δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών πίσω από τις επιδόσεις του Σουηδού. Ο Μανόλο παρά το πανελλήνιο ρεκόρ έμεινε στη δεύτερη θέση με τον Ντουμπλάντης να ξεπερνάει τα 6-25 και τους δύο τους να δίνουν μια συγκλονιστική μάχη για την κατάρριψη του παγκοσμίου ρεκόρ στα 6-32 που τελικά δεν ήρθε.
14: Και φεύγει για τα 6 μέτρα και 32 εκατοστά ο Καραλής. Αυτή τη φορά ήταν διαφορετικό το άλμα του.
15: Εξαιρετικός για άλλον ένα αγώνα την φετινή σεζόν ήταν και ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο πρωταθλητής του μήκους πήρε την πρώτη θέση με άλμα στα 8.45 αποδεικνύοντας την καταπληκτική αγωνιστική του κατάσταση.
2: Νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα θεσμοθετείται από σήμερα με νέους κανόνες για το πού και με ποιους όρους θα αναπτύσσεται. Σύμφωνα με την ανακοίνωση Μαρίνα Δεμερτζιάν, στόχος είναι ένα σύγχρονο σχέδιο παραγωγικής ανάπτυξης με σαφείς κανόνες για όλους. Στην πράξη, τι αλλάζει?
9: Στην πράξη, μέχρι σήμερα είναι κανόνας η άναρχη χωροθέτηση των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, κυρίως σε περιοχές εκτός σχεδίου, γιατί εκεί ήταν και φθηνότερα να χωροθετηθούν. Βασικός στόχος αυτού του χωροταξικού είναι αυτό να σταματήσει σταδιακά, βέβαια, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, και οι νέες βιομηχανικές μονάδες να μπαίνουν σε οργανωμένους υποδοχής, οι άτυπες μεγάλες συγκεντρώσεις βιομηχανικές να εξυγιανθούν και όπου αυτό είναι δυνατόν να γίνει και αποκέντρωση κάποιων μονάδων. Τώρα, ειδικά για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, απαγορεύεται η διάσπαρτη χωροθέτηση νέων μονάδων. Αυτό είναι σημαντικό. Ενώ σε αυτό το χωροταξικό πλαίσιο και οι ίδιες οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες αλλά και η εφοδιαστική αλυσίδα αντιμετωπίζονται ως σύνολο. Έχει ενδιαφέρον μια πρόβλεψη ότι οργανώνεται μια σιδηροδρομική γραμμή η οποία θα συνδέει το λιμάνι του Πειραιά με το Θριάσιο πεδίο, όπου εκεί θα είναι ένας οργανωμένος χώρος αποθήκευσης, ένα μεγάλο αποθηκευτικό κέντρο, Χρήσα.
2: Όσες βιομηχανίες ήδη λειτουργούν, αυτές δεν επηρεάζονται?
9: Αυτές δεν επηρεάζονται άμεσα, ωστόσο θα υπάρξει μέρημνα έτσι ώστε να είναι ομοειδής βιομηχανίες ή συμπληρωματικές βιομηχανίες σε συγκεκριμένες υποδοχές, έτσι ώστε να υπάρχουν και συνέργειες μεταξύ τους και να γίνεται και οικονομία και στην εφοδιαστική αλυσίδα, και επίσης να προσελκυθούν νέες βιομηχανίες καινοτόμες, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Επίσης, να πούμε πως υπάρχουν και περιορισμοί και απαγορεύσεις για προστατευόμενες περιοχές, κυρίως στον πυρήνα τους, δηλαδή στον πυρήνα των εθνικών δρυμών. Ναι. Τώρα υπάρχουν άλλες προστατευόμενες περιοχές για τις οποίες υπάρχουν αστερίσκοι, ειδικά για βιομηχανίες που χαρακτηρίζονται στρατηγικού χαρακτήρα, όπως είναι εξορίξεις, τέτοιου είδους κλάδους.
2: Μαρίνα, ευχαριστούμε. Στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, συνελήφθη 30χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έπειτα από μια επικίνδυνη και απερίσκεπτη κούρσα στους δρόμους της ανατολικής πλευράς της πόλης. Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά συνολικά 18 παραβάσεις του βεβαιώθηκαν. Μάλιστα, αντέδρασε κατά την ακινητοποίησή του Κώστα Μπούρη. Δεν έφτανε που αγνόησε κάθε κανόνα του δρόμου.
16: Ακριβώς, Χρύσα, περίπου στις 9 παρα 10 χθες το βράδυ που συνελήφθη, λίγο πιο πριν, άρχισε μια τρελή πορεία στη Χαριλάου και στην Τούμπα. Να σας πω μόνο τους δρόμους στους οποίους οδήγησε, στο αντίθετο ρεύμα και στους μονόδρομους που πέρασε. Πέρασε από Μπότσαρη, Παπαναστασίου, Πλαστήρα αλλά και Κατσιμίδη. Όλα αυτά στο αντίθετο ρεύμα και σε μονόδρομους. Πέρασε όλα τα υπόλοιπα κόκκινα, τα οποία είναι αμέτρητα τα σημαδότηση που βρίσκονται στους δρόμους. Μιλάμε ότι άρχισε η καταδίωξη από αστυνομικούς της ομάδας ΖΙΤΑ. Στη διάρκεια της καταδίωξης ορκάλεσε ο 30χρονος ηλικίες τροχαίο με ηλικίες ζημιάς ευτυχώς, και τελικά οι άντρες της ομάδας ΖΙΤΑ κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν στην Μαρτίου με Ανατολική Θράκης, εκεί στην Άγιο Θαράποντα στην Τούμπα, και την ώρα που τον εγκλώβισαν αυτός επιτέθηκε εναντίον τους και προσπάθησε να διαφύγει. τελικά το ανακινητοποίησαν και συνελήφθη. Να πούμε ότι συνολικά βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις του κώδικου οδηγίας κυκλοφορίας και με συνολικό πρόστιμα 18.590 ευρώ.
2: Κράνος φορούσε, γιατί μια και λέμε γι' αυτό, Κώστα, είναι πάρα πολλοί αναβάτες των μηχανών που το βλέπουμε και στο δρόμο καθημερινά. Επιμένουν να μην βάζουν το κράνος τους και θέτουν σε κίνδυνο πρωτίστως τη δική τους τη ζωή.
16: Αν και έχουν βελτιωθεί λίγο, έχουν βελτιωθεί αρκετά οι συνθήκες, μπορώ να πω, με τους συνεχείς ελέγχους που κάνει η τροχέα, να πούμε παρόλα αυτά 2.520 ο αναβάτες μοτοσυκλετών πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς κράνος την εβδομάδα 17-23 Αυγούστου. Το ανησυχητικό σε αυτό το κομμάτι είναι ότι 58 από αυτούς είναι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής, ενώ 228 είναι επιβάτες. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο επιβάτης είναι υποχρεωμένος να φοράει κράνος και σε αυτόν επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο 350 ευρώ σαν είναι οδηγός, και στον οδηγό που του επιτρέπει να ανεβεί στη μηχανή χωρίς κράνος το πρόστιμο είναι το μισό. Να
2: μάλιστα,
16: πούμε ότι συνολικά
2: λοιπόν
16: στην Αττική αυτή τη βδομάδα που σας είπα 939 ήταν στην Αττική, 148 στη Θεσσαλονίκη, Χρύσα.
2: Μειωμένοι, αλλά συνεχίζουν να είναι πάρα πολλοί. Οι αριθμοί πολλές φορές μιλούν από μόνοι τους. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Μπούρη. Ένας άνδρας 76 ετών έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Συνελήφθη η 28χρονη οδηγός του αυτοκινήτου.
17: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου στους Αγίους Αναργύρους. Το δυστύχημα έγινε στις 9:20 το βράδυ της 5ης στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κορονέου. Σύμφωνα με την αστυνομία, νεκρός είναι ένας 76χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο με οδηγό μια γυναίκα ηλικίας 28 ετών.
18: Την οδηγό είδαμε, η οποία καθόταν στο πεζοδρόμιο σοκαρισμένη από αυτήν. Και από ό,τι μάθαμε, ο άνθρωπος πήγε να περάσει τον δρόμο και λίγο πριν φτάσει στο διάζωμα στην Ισίδα, τον χτύπησε το αυτοκίνητο.
19: Η οδηγός ήταν σε ακραία κατάσταση, έτρεμε η κοπέλα, δεν μπόρεσε να πάω να τη συνομιλήσω γιατί κοίταξε να πάρω κατευθείαν το 166.
17: Ο ηλικιωμένος, σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.
20: Από το σημείο αυτό προσπάθησε ο άτυχος 76χρονος να διασχίσει τον δρόμο, όμως 28χρονο οδηγός τον παρέσυρε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
21: Γενικά είναι καρμανιόλα το σημείο, το χαρακτηρίζει
22: αλήθεια. Δεν το έλεγε καρμανιόλα, όχι, απλά του περνάει συνέχεια κόσμος, είναι μόνιμο αυτό το φαινόμενο.
18: Είχε έρθει η αστυνομία, είχε βάλει τα αυτοκίνητα να μπαίνει στο σημείο ανάποδα, επειδή είχε κλείσει προφανώς ο δρόμος. Και καταλάβαμε ότι κάτι είχε γίνει, βγήκαμε έξω να δούμε. Εντάξει, υπήρχε ένας άνθρωπος στο οδόστρωμα, ένα αυτοκίνητο σπασμένο μπαμπρίζ, οπότε καταλάβαμε ότι το χτύπησε το αυτοκίνητο.
17: Η οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.
2: Με το βαθύ κόκκινο που χτυπά καμπανάκι για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και στον αυριανό χάρτη της πολιτικής προστασίας, το διήμερο κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολο και η ζέστη καλά κρατεί. Η Νικολέτα Διακοπούλου θα μας πει πως διαμορφώνεται συνολικά το σκηνικό του καιρού, με τους ανέμους να έχουν τον πρώτο λόγο.
23: Ναι, να μην θυσιάσουμε άλλο πράσινο και άλλον άνθρωπο μέσα σε φωτιά. Μεγάλη προσοχή για περίπου 36 ώρες ακόμη, να μην ξεκινήσει φωτιά από αμέλεια προσεξία, διότι με τέτοια χάρτη επικινδυνότητας θα είναι δύσκολο πραγματικά να μαζευτεί. Βλέπουμε ότι παραμένουν στο κόκκινο περιοχές που θα έχουν τους πιο θυελλώδεις ανέμους και είναι η Κρήτη μας και τα Δωδεκάνησα. Αλλά είναι πιο δυσίωνος ο χάρτης και για άλλες προσύνεμες στο βοριά περιοχές με πορτοκαλί χρώμα και εδώ στην Αττική και στην Εύβοια, σε κομμάτι της Αργολίδας, της Λακωνίας και φυσικά στο υπόλοιπο Αιγαίο. Τεράστια λοιπόν προσοχή, διότι οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες. Ναι, είναι λίγο καλύτερα σήμερα σαν αίσθηση της ζέστης, αλλά και πάλι έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες, αυτή τη φορά κυρίως 38-39 βαθμούς σε περιοχές, ιδιαίτερα θα το δούμε και στον χάρτη μας, της Δυτικής Ελλάδας, σε Πελοπόννησο και Κρήτη αυτήν την ώρα.
2: Πάμε από σήμερα.
23: Αυτήν την ώρα λοιπόν οι υψηλότερες θερμοκρασίες εδώ, σε αυτό το κομμάτι της χώρας, αλλά και στην Νότια Κρήτη, που τα συνδυάζει όλα δυστυχώς στον αρνητικό βαθμό, δηλαδή έχει και θερμοκρασίες 39 βαθμούς και ανέμους κοιτούσα τώρα 95 χιλιόμετρα την ώρα, άρα θέλει μεγάλη προσοχή. Το 8 μποφόρ είναι λοιπόν στα 12 και πάμε να δούμε τι θα γίνει αύριο. Είδαμε ότι ο χάρτης παραμένει σε τεράστια επικινδυνότητα, γιατί Διότι πια ίσως έχουμε ρηπές και εννέα μποφόρ στο Καρπάθιο. Πιο γενικευμένο θα είναι το οχτάρι σε κάποιες περιοχές. Οι συνθήκες πιο αντίξωες και στα πελάγι μας λοιπόν. Βέβαια, λίγο θα πέσει η θερμοκρασία ακόμη. Αυτό είναι καλοδεχούμενο. Κάποιες μπόρες επίσης θα έχουμε αύριο και σε περιοχές της Μακεδονίας.
2: Με αυτή την ένταση των ανέμων, εκτιμάσω ότι θα υπάρξουν προβλήματα και στις θαλάσσιες μετακινήσεις.
23: Γενικευμένο κόλλημα δεν βλέπω, αλλά όποιος είναι προς τα εδώ, προς το Καρπάθιο, στα 8-9 μποφόρ και είναι με μικρότερο σκάφος, να ενημερώνεται συχνά για τις συνθήκες που θα επικρατούν εκεί στη θάλασσα. Και τώρα από την Κυριακή, να πούμε και κάτι καλό, ότι εξασθενεί πια αυτός ο βοριάς και θα φτάνει μόνο την Κυριακή στα 7 μποφόρ, τη Δευτέρα θα πέσει στα 6. Παραμένει μία ζέστη, όχι όμως για μεγάλη γκρίνια για εμένα, δεν θα έχουμε συνθήκες καύσωνα. 35-36 βαθμούς τοπικά και 37 για στη Δυτική Ελλάδα, μπόρες τα ορεινά. Γενικώς η άλλη εβδομάδα δεν θα έχει καιρικές ακρότητες. Θα τα παλέψουμε όλα μαζί.
2: Λοιπόν, πριν σε αποδεσμεύσουμε, δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω. Απόψε ο ουρανός θα είναι καθαρός. Θα απολαύσουμε την Πανσέλινο.
23: Ναι, θα έχουμε αίθριο ουρανό για τις ρομαντικές ψυχές του τόπου.
2: Νικολέτα Γιακοπούλη, ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερες από 300 συλλήψεις για εμπρισμούς έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου. Νίκο Κουντούρη, οι πιο πρόσφατες σε Αθήνα, Καλαμάτα, Εύβοια και Χίο.
0: Για την ακρίβεια, οι συλλήψεις από την αρχή του χρόνου είναι 318, οι περισσότερες, 88%, είναι για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Να αρχίσουμε με τις συλλήψεις για εμπρισμό από πρόθεση που είχαμε σε Αθήνα και στην Μεσσηνία. Στην Αθήνα, χθες το μεσημέρι, προσήχθη από αστυνομικούς και συνελήφθη από την πυροσβεστική ένας υπήκοος Μπαγκλαντές 36 χρονών για απόπειρα εμπρισμού στο βοτανικό κήπο. Είχε ανάψει φωτιά σε μια σακούλα με χαρτιά που κρατούσε και δεν πρόλαβε να τα πετάξει εκεί στη δαστική βλάστηση. Ενώ στην Καλαμάτα συνελήφθη σε περιοχή έξω από την πόλη ένας 60χρονος Έλληνας για εμπρισμούς κατ' εξακολούθηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχε βάλει δύο πυρκαγιές σε έκταση με ξερόχορτα σε οικόπεδα χθες και προχθές αυτό, ενώ εξετάζεται ως ύποπτος και για άλλες 4 πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Για εμπρισμούς από αμέλεια, οι δύο συλλήψεις έγιναν χθες. Η μία στην Εύβοια, όπου ένας 49χρονος έκανε εργασίες με τροχό, και η άλλη στην Χίο, όπου είχαμε χθες το μεσημέρι μία πυρκαγιά, ένας 68χρονος, ενώ έκοβε με ένα μηχάνημα ξερόχορτα, από σπινθήρα προκλήθηκε η πυρκαγιά εκείνη.
2: Νίκο, ευχαριστούμε. Στην Αλγερία μένονται οι πυρκαγιές που έχουν κοστίσει τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Φωτιές και στην Ισπανία, στον αντίποδα στη Γαλλία, σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν τραυματισμούς στα βόρεια και τα κεντρικά της χώρας Ντέμι, και ενώ στο νότο το θερμόμετρο δείχνει 40 βαθμούς.
1: Μεγάλες λοιπόν είναι οι καταστροφές από τις καταιγίδες στα βόρεια και στα κεντρικά της Γαλλίας. 3 είναι οι τραυματίες, 2.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Έπεσε χαλάζι με διάμετρο 7 έως 8 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές, επλήγει και η περιοχή του Παρισιού. Οι άνεμοι έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Σε πορτοκαλί συναγερμό είναι 7 διαμερίσματα στην Ανατολική Γαλλία για ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο νότο τώρα, στην Κορσική, ο καύσωνας μένεται, θα φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία με ισχυρούς ζεστούς ανέμους. Οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να αποφεύγουν τις περιττές μετακίνησης και προειδοποιούν για επιδείνωση των συνθήκων. Στην Ισπανία τώρα, πυρκαγιά μένεται κοντά στη Βαλένθια. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο παρά τις προσπάθειες των αρχών. Προληπτικά εκενώθηκαν περιοχές. Στην Αλγερία υπάρχει καύσωνας, το θερμόμετρο έδειξε ακόμα και 50 βαθμούς Κελσίου. Οι πυρκαγιές μένονται βόρεια και βόρειο-ανατολικά. Σε τριήμερο πένθος είναι η χώρα μετά το θάνατο 12 ανθρώπων στην πυρκαγιά.
2: Ευχαριστούμε, Ντέμι. Στα άκρα οδηγείται η κατάσταση στη Θέουτα, καθώς η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση που ξέσπασε από τα τέλη Ιουλίου προκαλεί ένταση στους κατοίκους του Ισπανικού θύλακα. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, ενώ σημειώθηκαν επεισόδια και αντιπαραθέσεις με μετανάστες. Οι ταραχές ξέσπασαν στην παραλία Μπενίτεθ, όπου έχουν στηθεί πρόχειροι καταβλισμοί με φωτιές και πετροπόλεμο.
3: Οι διαδηλωτές πετούν πέτρες και εισβάλλουν σε πρόχειρο καταβλισμό μεταναστών στην παραλία Μπενίτεθ στη Θέουτα. Βάζουν φωτιές σε σκηνές, ομπρέλες και προσωπικά αντικείμενα.
4: Και están justamente aquí, como vemos. Están desplegados la policía, han hecho aquí un fuego, quemando las pertenencias, vemos.
3: Αστυνομικοί επεμβαίνουν για να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση, καθώς η ένταση στον Ισπανικό θύλακα κλιμακώνεται. Μέσα στο χάος, μετανάστες περικυκλώνουν και πέτουν πέτρες σε στρατιωτικό όχημα. Νωρίτερα, κάτοικοι είχαν αποκλείσει την πρόσβαση σε όχημα του Ερυθρού Σταυρού προς την παραλία. Μετέφερε τρόφιμα και νερό στους μετανάστες. Ερασιτεχνικά βίντεο δείχνουν άνδρες να τραβούν και να ξυλώνουν σεντόνια και πρόχειρα καταλύματα στην παραλία. Οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται την ώρα που η Θεούτα παραμένει σε συναγερμό. Σχεδόν ένα μήνα μετά τη μαζική είσοδο των 70.000 μεταναστών από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση του Πέντρο Σάντσεθ εν μέσω έντονων πιέσεων χαρακτηρίζει την κατάσταση ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Ο αρμόδιος για την αντιμετώπιση της κρίσης υπουργός καταδίκασε τις επιθέσεις σε μετανάστες και θελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η κατάσταση στη Θεούτα ωστόσο παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με τις αρχές να φοβούνται για περαιτέρω κλιμάκωση των κοινωνικών αντιδράσεων.
2: Στο σοβαρό περιστατικό ανοιχτά των οθονών με την 30χρονη Ιταλίδα τουρίστρια που χτυπήθηκε στο πόδι από προπέλα σκάφους. Η γυναίκα ήταν μεταξύ των 7 ατόμων που επέβαιναν στη Θαλαμιγό. Έχει υποστεί βαρύτατα τραύματα. Έγινε αεροδιακομιδή στα Ιωάννινα. Πάμε στην Κέρκυρα, στον Γιάννη Ανδριώτη. Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.
5: Έχουμε νεότερα άκρηση για τις συνθήκες του ατυχήματος, καθώς από ό,τι προέκυψε από την προανάκριση που διεξήγαγε το λιμεναρχείο της Κέρκυρας, είχαμε το ένα περιστατικό, το συγκεκριμένο περιστατικό, να εκτελήσει ως εξής. Η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο μικρό σωρευτικό σκάφος της Θαλαμιγού, πίσω ακριβώς από τη Θαλαμιγό, η οποία εκείνη την ώρα ξεκίνησε να κάνει μανούβρες. Η γυναίκα βούτηξε μέσα στη θάλασσα προφανώς για να ανέβει πάνω στο σκάφος, ωστόσο την χτύπησε σε προπέλα κατά τη διάρκεια της μανούβρας που έκανε η Θαλαμιγός. Να πούμε ότι εξακολουθεί και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ έχει ακροτηριαστεί το δεξί της πόδι το οποίο τραυματίστηκε. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι ο 54χρονος χειριστής καπετάνιος της Θαλαμιγού έχει συλληφθεί στο πλαίσιο του δοστοφόρου.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ανδριώτη. Στον Εύωσμο, ηλικιωμένος βρέθηκε απανθρακωμένος μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα στο σπίτι του. Πάμε και πάλι στην Θεσσαλονίκη, στον Κώστα Μπούρη.
6: Χρύσα, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου σε 2 και 4 το μέσα σε αυτό το την αυλή που βλέπετε. Στο βάθος είναι το σπίτι, είναι ένα ημιόρροφο όπου έμενε μέσα ο ηλικιωμένος. Η φωτιά εκδηλώθηκε, όπως είπαμε, 2 και 4 το 16 πυροσβέστη με 7 οχήματα έφτασαν αμέσως. Έσβαν τη φωτιά μέσα σε 20 λεπτά. Ωστόσο, βρήκαν τη σωρό του ηλικιωμένου, του 80χρονου, μέσα στο διαμέρισμα και διαπιστώθηκε δυστυχώς μετά ο θάνατός του. Χρύσα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Φρουρούμενος στο νοσοκομείο παραμένει ο καθομολογίας δράστης της γυναικοκτονίας στην Κομωτινή. Βασιλική Μαχαίρα, την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.
7: Χρύσα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαστε έξω από το Σεισμανόγλιο, την κεντρική πύλη του Σεισμανόγλιου Νοσοκομείου Κομωτινής. Ναι, νοσηλεύεται φρουρούμενος ο καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην διαλαμπή της Ροδόπης. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Το χειρουργείο στο οποίο υπευλήθη λέγεται ερευνητική λαπαροτομία και πάει καλά, όπως λένε οι γιατροί, και αν αυτό συνεχιστεί, σημαίνει ότι θα βγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα πάρει εξιτήριο και από εκεί και μετά η οδός των δικαστικών αρχών. Δηλαδή θα συναντήσει, θα πάει στο γραφείο του ανακριτή, μετά αμέσως στον εισαγγελέα και όπου θα το απαγγείλουν και οι δύο το κατηγορητήριο. Να πούμε ότι ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία, Χρύσα.
2: Ευχαριστούμε, Βασιλική. Ελληνικά F-16 αναχέτησαν μη επανδρωμένο τουρκικό αεροσκάφος που πραγματοποιούσε παράνομη πτήση στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Σιδέρης.
8: Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έφτασε βόρεια και δυτικά της Σαμοθράκης όταν ξεκίνησε αντίστροφη πορεία προς τα τουρκικά παράλια. Εκεί συναντήθηκε με τα ελληνικά F-16 τα οποία είχαν απογειωθεί αμέσως και στη συνέχεια εκείνο το οποίο έγινε είναι ότι στο ύψος της Αλεξανδρούπολης βρέθηκε ουσιαστικά στον τελικό διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αερολιμένα Δημόκρητος. Τη στιγμή μάλιστα που ένα αεροσκάφος της
10: της Αιτζίαν ετοιμάζονταν για απογείωση, εκείνο το οποίο έκαναν τόσο από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας αλλά και από τον θάλαμο, από τον πύργο ελέγχου, ήταν να ζητήσουν από τον υπτάμενο του επιβατικού αεροσκάφους να αλλάξει αεροδιάδρομο και να συνεχίσει χαμηλά την πορεία του μέχρι να προσπεράσει σε χαμηλό ύψος κάτω από το μη επανδρομένο αεροσκάφος της Τουρκίας που συνοδεύονταν από τα ελληνικά F-16. Αυτό και έγινε. Πρόκειται για μια τακτική της Τουρκίας με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που μπορεί να έχει αφήσει χρήσα πίσω τις παράνομες ενέργειες, τις έκνομες ενέργειες με τα μαχητικά αεροσκάφη. Πλην όμως εκείνο το οποίο καταγράφει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας είναι η καθημερινή δραστηριότητα με μη επανδρομένα αεροσκάφη, με UAVs, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά όπως είδαμε σήμερα και σε περιοχές της Βορειοανατολικής Ελλάδας.
2: Γιώργο, ευχαριστούμε. Σε ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα προχώρησε η Αθήνα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών στη Βουλή, και προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες κατά των αναθεωρητικών ενεργειών της Τουρκίας. Σύνδεση με τη Βουλή και τον Κώστα Κωνσταντόπουλο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης προχώρησε σε αυτή τη δήλωση απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του κυρίου Καζαμία, για τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας.
11: Και πέρα από τη ρηματική διακοίνωση την οποία απέστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίδης, σαφής και κατηγορηματικός, είπε ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και βεβαίως δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα. Ο κ. Γεραπετρίδης τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα είναι παρούσα και δρόσα στην εξωτερική και διεθνή πολιτική και βεβαίως έχει αυξήσει το τελευταίο διάστημα το γεωπολιτικό της αποτύπωμα. Απάντησε στην επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο και τα οποία προκαλεί η Άγκυρα και τόνισε ότι τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή. Ολοκληρών, σημειώνοντας ότι μόλις τελείωσαν οι επίκαιρες ερωτήσεις, η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου ζήτησε το λόγο για να καυτηριάσει το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε έρθει εδώ για να απαντήσει στις 4 επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό, τις οποίες έχει υποβάλει. Ο Προεδρεύων, ο κ. Βασίλης Βιλιάρδος, δεν της έδωσε το λόγο και έτσι η διαδικασία ολοκληρώθηκε μόνο με τις 3 επίκαιρες ερωτήσεις που είχαμε σήμερα, Χρύσα.
2: Ευχαριστούμε, Κώστα. Σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης, κυβέρνησης και αντιπολίτευσης εξελίσσεται η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογή της Έλενα Ακρίτα στη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Θέση που έμεινε καινή μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη.
12: Μένεται η κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μέχρι με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Με την περίπτωση Μιχάλη Χουρδάκη επανήλθε ο Παύλος Μαρινάκης, φέρνοντας το Πασόκ αντιμέτωπο με τη δική του προηγούμενη στάση στη Βουλή και απαντώντας το επιχείρημα της Χαριλάου Τρικούπη ότι υπερψηφίζει θεσμικά.
13: Μιχάλης Χουρδάκης, σας λέει κάτι το όνομα?
24: Φυσικά, είναι
13: στο πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το Πασόκ τον πήρε. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του Πασόκ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα χθες το Πασόκ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε Ακρίτα, γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο.
25: Face control δεν κάναμε ούτε στην περίπτωση των αντιπροέδρων της Βουλής. Γνωρίζω πολύ καλά τι ψήφισα εγώ και τι ψήφισε και ο πρόεδρος του κινήματος. Όλους πλην των Σπαρτιατών. Γιατί εμείς τόσο από συμπάθειες και αντιπάθειες έχουμε και αρχές. Και συνείδηση και αρχές. Δεν είναι όλα τόσο αθώα. Η διάσκεψη των προέδρων είναι ένα όργανο το οποίο αποφασίζει και για τη σύνθεση ανεξάρτητων αρχών.
12: Η ψηφοφορία για τον ορισμό της Έλενα Ακρίτα αναμένεται την ερχόμενη Τετάρτη στη Βουλή και απαντούνται τουλάχιστον 75 θετικές ψήφοι. Με τη Νέα Δημοκρατία να μην συνενεί, καθίσταται αδύνατη η εκλογή της και άρα η θέση του 5ου Αντιπροέδρου θα μείνει καινή.
13: Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσαν κρεμάλες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Ακρίτα. Και υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι, με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, θέλαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη.
12: Για σύστολα ψεύδικαν οι λόγος ανάρτησή της οι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
26: Ποτέ και πουθενά, ούτε μία λέξη. Αν το είχα κάνει, θα τρίζαν τα κόκαλα των γονιών μου που υπηρέτησαν έντιμα τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Περιμένω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να ανασκευάσει το συκοφαντικό του ψεύδος, διαφορετικά θα κινηθώ νομικά.
27: Προφανώς η κυρία Ακρίτα έκανε αυτή την ανάρτηση γιατί δεν θυμάται τις δεκάδες τοξικές της αναρτήσεις της, τις οποίες μπορεί πολύ εύκολα να βρει με μια απλή έρευνα σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης.
9: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που δήθεν απεχθάνεται την τοξικότητα επιχειρεί με μια κατάφορη συκοφαντία να δικαιολογήσει τον θεσμικό κατήφορο του κόμματός του, δηλητηριάζοντας ανεπανόρθωτα το δημόσιο λόγο.
14: Εμείς τοποθετήκαμε θετικά σε σχέση με την εκλογή της. Ο ρόλος του αντιπροέδρου της Βουλής είναι ρόλος λειτουργικός. Τοποθετούμαστε θετικά στις προτάσεις των κομμάτων εκ της φασιστικής οργάνωσης και φασιστικής ομάδας, σε αντίθεση με τον πρόεδρο της Βουλής που έχει και πολιτικό ρόλο.
15: Εμείς ούτε μικρόψυχοι είμαστε, ούτε οδειοληπτικοί. Από την πρώτη στιγμή ψήφισαμε όλους τους προέδρους που προτάθηκαν. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο.
16: Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει μπλοκάρουμε την πρόταση κόμματος της αντιπολίτευσης για αντιπρόεδρο της Βουλής γυναίκα, που αυτή τη στιγμή το Προεδρείο της Βουλής δεν έχει καμία γυναίκα.
12: Πασόκ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερία στάσονται υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νίκη αναμένεται να καθορίσει τη στάση της κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της την ερχόμενη Δευτέρα.
2: Οι εργαζόμενοι και ο λαός θα δώσουν απάντηση στην κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς της με το πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση, τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας μέσω TikTok. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ αναφέρεται στα κοστολογημένα όρια της οικονομίας, τα οποία όπως υποστηρίζει δεν υπολογίζουν τις ανάγκες του λαού για καλύτερους μισθούς, υγεία και παιδεία.
19: Στις 5 του Σεπτέμβρη αλλάζουμε την ατζέντα. Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη. Να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους, ότι αντέχει νέα ρεκόρ κερδών, όμως δεν αντέχει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, δεν αντέχει νοσοκομεία και σχολεία με καλή χρηματοδότηση και προσωπικό, δεν αντέχει τις ανάγκες του λαού.
2: Απεβίωσε το πρωί ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών. Είχε παραμείνει στο θρόνο για 35 χρόνια. Ντέμι, εξαιρετικά δημοφιλής μονάρχης μέχρι το τέλος.
1: Ήταν πολύ αγαπητός πραγματικά. Έπασχε από σοβαρά προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό. Ήταν ο μακροβιότερος εν ενεργεία αρχηγός κράτους της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν είχε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και ο γιος του, ο μοναχογιός του, ο πρίγκιπας Χάκον, τον αντικαθιστούσε. Είχε χρέη αντιβασιλέα. Ο Χάκον, ο 53χρονος Χάκον, είναι ο νέος βασιλιάς της χώρας. Χάκον, ο 8ος, είναι ο μοναχογιός του, είχε αναλάβει επανειλημμένα. Είπαμε τα καθήκοντά του. Είναι παντρεμένος με τη Μέτε Μάριτ, η νέα βασίλισσα της Νορβηγίας. Έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έκανε μεταμόσχευση πνεύμονα τον περασμένο μήνα και αναρρώνει. Δεν θα μπορεί να αναλάβει πλήρως τα βασιλικά της καθήκοντα. Παράλληλα, έχει βρεθεί στο στόχαστρο για την εμπλοκή της σε δύο σκάνδαλα. Ένα με τον Τζέφρι Έπστιν στις ΗΠΑ, αλλά και με την καταδίκη του 29χρονου γιού της από πρώην σύντροφό της, πριν παντρευτεί τον πρίγκιπα, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 4 χρόνια φυλάκιση για βιασμούς και άλλες κατηγορίες και έχει ασκήσει έφεση χρήσα.
2: Ντέμι Χατζή, ευχαριστούμε. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν σήμερα τον Δημήτρη Κόκοτα. Ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, έδινε από τον Μάρτιο του 2024 τη δική του δύσκολη μάχη όταν υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος. Στις 25 Αυγούστου ο Δημήτρης Κόκοτας, μετά από μακρά περίοδο νοσηλείας στο Γεώργιος Γεννηματάς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ απομακρύνεται από την παλαιότερη θέση του υπέρ της ανεφόρων επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, όπως φαίνεται από συνέντευξή του στους Financial Times. Πάμε στο Λονδίνο. Ευδοξία Λιμπέρη, ο Μπέρναμ παραπέμπει πλέον το ζήτημα στο Βρετανικό Μουσείο.
20: Ναι, ήταν θέμα χρόνου, όπως φαίνεται, η σαφής μετατόπιση της στάσης του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ στο ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα και μάλιστα έγινε και αρκετά γρήγορα από την ανάληψη της Πρωθυπουργίας του. Σε συνέντευξή του λοιπόν στο Financial Times εμφανίζεται να υιοθετεί την πάγια κυβερνητική γραμμή που ισχύει τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την οποία το ζήτημα αφορά τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου και όχι τη Βρετανική κυβέρνηση. Ο Άντι Μπέρναμ όμως ήταν ένθερμος υποστηρικτής της επιστροφής των γλυπτών. Το 2023 είχε δηλώσει ότι το Βρετανικό Μουσείο πρέπει να επιστρέψει, να στείλει τα γλυπτά πίσω χωρίς όρους, όπως συγκεκριμένα είχε πει, ενώ ήδη από το 2002 είχε συνυπογράψει προσπάθεια αλλαγής του νομικού πλαισίου που περιορίζει τη δυνατότητα του μουσείου να αποχωρίζεται αντικείμενα της συλλογής του.
2: Ναι, δείχνει τώρα να αποφεύγει να αναλάβει κυβερνητική πρωτοβουλία.
20: Ναι. Όχι, μετατόπιση πλήρης, 100%. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συνομιλίες πάντως Χρήσα Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου συνεχίζονται με στόχο μια μακροχρόνια πολιτιστική συνεργασία, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει διαμορφωθεί συμφωνία για οριστική επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα, Χρήσα.
2: Ευδοξία Λιμπέρη, ευχαριστούμε. Απόψε, κυρίες και κύριοι, το βλέμμα ψηλά. Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος παίρνει τη θέση της στο νυχτερινό ουρανό και μαζί της ανοίγουν αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία σε όλη τη χώρα με μουσικές εκδηλώσεις και ξεχωριστές περιηγήσεις. Στην ΑΦΠΑΚΤΟ η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα χαρίσει μια μοναδική βραδιά, η οποία συνδυάζεται με την παράδοση του έργου της αναστήλωσης του Ενετικού Λιμανιού. Νίκο Γιαπρακά, να το δείξουμε στους τηλεθεατές μας.
0: Βεβαίως, Χρήσα, είμαστε στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι το γραφικό λιμανάκι μπροστά από την πόλη της Ναυπάκτου, το οποίο απόψε θα ζήσουν μια μαγευτική βραδιά όσοι βρεθούν εδώ, τόσο υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, του φεγγαριού του Οξύριγχου, όπως είναι γνωστό, αλλά και θα ντυθεί και μουσικά από τις μοναδικές μουσικές, τις οποίες έχουν επιλέξει οι άνθρωποι της ορχήστρας της ΕΡΤ, της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, και θα μας χαρίσουν πραγματικά μια μαγευτική μουσική βραδιά στις 9.30 το βράδυ. Στη διεύθυνση θα είναι ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Μύρωνας Μιχαηλίδης, ενώ συμμετέχει και η ψήφωνος Τζίνα Φωτεινοπούλου. Λίγο νωρίτερα από την συναυλία, η κυρία Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, θα παραδώσει το έργο της αναστήλωσης του Ενετικού Λιμανιού στους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής, οι εργασίες του οποίου κράτησαν αρκετά χρόνια. Και πραγματικά θα είναι μια μοναδική βραδιά η σημερινή, τόσο για την γραφικότητα, για το πολύ όμορφο τοπίο το οποίο συνθέτει εδώ το γραφικό αυτό λιμανάκι, όσο και με το φως του φεγγαριού, αλλά και τις μοναδικές υπέροχες νότες τις οποίες θα ακούσουμε από την Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.
2: Είναι μια ξεχωριστή μέρα για την ΑΦΠΑΚΤΟ που ξανασυστήνει το πιο αναγνωρίσιμο το πόσιμό της. Νίκο Γιαπρακά, ευχαριστούμε.
4: Καλησπέρα σας. Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός έμαθαν πριν από λίγο τους αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στη League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί εντός έδρας με τις Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ και εκτός έδρας με τις Μαρσέι, Ρεν, Τσέλιε και Τορέντσε. Επίσης για το Europa League, Όφη θα φιλοξενήσει τις Λεβερκούζεν, Άντελεχτ, Λεχ Πόσναν και Χόφενχάιμ, ενώ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τις Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάπολ Μπερσεβά. Για τη League Phase του Conference League τέλος, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Brighton, τον Κοστούλα Τζίμα, την Μπόρατς και την Τσέσκα Σόφιας και μακριά από το γήπεδό του θα παίξει με τις Φράιμπουργκ, Καϊράτ και Νόρτζελαντ. Στην Κοπηλασία, ο Στέφανος Δούσκος πέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στην ημιτελική φάση του σκι φανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ και συνεχίζει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του. Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίζεται ξανά αύριο με στόχο την πρόκριση στον τελικό.
17: Ο Νορβηγός θα τερματίσει στην πρώτη θέση, ο Ουρουγουάνος στη δεύτερη και ο Στέφανος Ντούσκος χωρίς κανένα πρόβλημα. Με απόλυτη ασφάλεια θα πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, θα τερματίσει στην τρίτη θέση σε μια κούρσα οικονομίας, σε μια κούρσα που δεν έπρεπε να δώσει πολλά, να κάνει διαχείριση δυνάμεων.
4: Στο διεθνή χώρο, Ομόνια και Πάφος εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase του Europa και το Conference League αντίστοιχα. Με σκόρ τον Μπάμπη Κοστούλα, η Brighton συνέτριψε με 4-0 την Τρόμσο και προκρίθηκε στο Conference League, όπου όπως είδαμε θα βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού.
18: Η Ομόνια προηγήθηκε νωρίς με πέναλτι του Ντιονί. Ο ίδιος παίχτης ξαναχτύπησε στο 29 με ωραίο πλασέ κάνοντας το 2-0. Η Σεν Τρουίντεν ξαναμπήκε στο μάτς με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σεμπάουι. Οι πρωταθλητές Κύπρου με τον τρομερό Ντιονί να σκοράρει χατρίκ στο 50 και τον Παναγιώτη στο 82 πήραν αέρα τριών τερμάτων, σφραγίζοντας τη μεγάλη πρόκριση στη League Phase του Europa. Οι Βέλγοι απλά μείωσαν στο 92 ξανά με τον Σεμπάουι για το τελικό 4-2. Στην Πάφο η Δυναμό City προηγήθηκε νωρίς με τον Φαντάιρο στο 8. Η απάντηση όμως ήρθε άμεσα με πολύ ωραίο σου του Σέμα στο 13. Ο Ιωάννου δίνει σκορ πρόκριση στην Πάφο με κεφαλιά κάνοντας το 2-1. Όμως η Δυναμό πάγωσε τους γηπεδούχους με γκολ του Σίλβα Ρίτσαρντς, στέλνοντας το μάτς στην παράταση. Ενώ η πρόκριση φαινόταν πως θα κριθεί νωρίς με τον Φαντάιρο στο 8. Η απάντηση όμως ήρθε άμεσα με πολύ ωραίο σου του Σέμα στο 13. Ο Ιωάννου δίνει σκορ πρόκριση στην Πάφο με κεφαλιά κάνοντας το 2-1. Όμως η Δυναμό πάγωσε τους γηπεδούχους με γκολ του Σίλβα Ρίτσαρντς.

0: Βίφερ στο 38 και ο Μποσκάγκλι στο 86 γράφοντας το τελικό 4-0. Η Αταλάντα, αν και δυσκολεύτηκε, επικράτησε με 1-0 τη Χάπολη Τελαβίβ στην Ουγγαρία με γκολ του Σκαμάκα στο 72 και προκρίθηκε στη League Face. Στη La Liga, η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε με το Ραφίνι στο 37 έπειτα από ωραία πάσα του Πέδρη. Τη νίκη των Blaugrana απέναντι στην Bilbao με 2-0 σφράγισε ο Φερμίν έπειτα από τραγικό λάθος του Λαπόρτ.
1: Ο θυελώδης βοριάς ρίχνει τη θερμοκρασία, κρατά ακραίο το κίνδυνο πυρκαγιάς. Πιο αναλυτικά το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και τοπικές μπόρες κυρίως στη Μακεδονία. Οι άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, βόρειοι στο Αιγαίο έως 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 35 βαθμούς έως 38 στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές βροχές από το απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με τη Φωτεινή, με τη Μυρτό Γκανούρη και αμέσως μετά η εκπομπή Update με τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα. Από εμάς, καλό απόγευμα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ, στην άγρια φύση και τα δύσβατα βουνά της Πίνδου, οι άνθρωποι γνώριζαν και αξιοποιούσαν τα φυτά της περιοχής.
1: Πάμε να σας δείξω λίγο την πρίμουλα. Τώρα, Βάλια, έχεις πάρει την ημερήσια δόση σε βιταμίνη C.
2: Καταρχήν, μέσω της καλλιέργειας προστατευτεί η βιοποικιλότητα.
3: Η κυρία Καριώτη, φαντάζομαι.
2: Πολύ χαίρομαι. Και ασχολούμαι και με την πρίμουλα.
3: Εδώ, αυτή τη στιγμή.
2: Εδώ έχουμε την αναπαραγωγή των φυτών κάτω από ασυπτικές και ελεγχόμενες συνθήκες.
4: Βότανα καρπί της γης. Κάθε Κυριακή στις 2.30 το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Η θητεία μου στη Βουλή μου ήταν από τη μια μεριά ζωογόνα και από την άλλη δυσάρεστη. Δεν επιδίωξα ποτέ την εξουσία, δεν μου άρεσε να σου πω εξουσία. Δεν μου άρεσε να αποφασίζω εγώ για τους άλλους. Δεν μου άρεσε να είμαι υποχρεωμένος να αδικήσω κάποιον ή να εκμεταλλευτώ κάποιον, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κάνω εκείνο που δεν θέλω.
4: Start με τη Λένα Αρώνη. Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Θυμάσαι άντρα μου, θυμάσαι σαραβάκο μου.
7: Αν ήμουν εγώ προπονητής σήμερα, θα ξεκινούσα την δεκάδα με φέρμα εμένα.
4: Village United. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών.
1: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lulu Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ακούσατε τον Robert Julian. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τούρνας. Για κανένα και τίποτα.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.
3: Η ζωή που έχουμε ζήσει

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπος Πίνος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πες ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρ και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paltrici.

0: ένας μεγάλος και σημαντικός αρχιστράτηγος βρίσκεται μπροστά μας.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Μικρές Κυκλάδες.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: μένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι σαλισμένο στο βήμα μου σκυρνώ.
1: Largo Glass 1765 Κλίγορο Largo Road στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road στο Τάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφιέλη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Φωνή των Αγγελών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγουδία.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου.

Βίκυ Λεάνδρος, ήταν μια βραδιά.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιδρύς Δανείδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς»

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 2-31-08-12. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.
1: Πριν να έρθεις, να με...
0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
2: Θέμα χρόνου, η ανακοίνωση.
0: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 1520 in India Rockways.
2: Ολόθρευση των κουνουπιών. Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την επιδημιολογική καμπύλη. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά τη βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης στις λάσπες. Υπό το φόβο νέων πλημμυρών, πολλοί σπέβδουν σε πιο ψηλά σημεία για να προστατευθούν. Μοιραία βουτιά της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ημαθία. Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατός της, κλειδί η κατάθεση του φίλου του κοριτσιού που ήταν μαζί της. Κόβει την ανάσα η μάχη των εφαίρων του Μπλάντης και Καραλή. Επιχείρησαν και οι δύο να σπάσουν το παγκόσμιο ρεκόρ των 6 μέτρων και 32 εκατοστών στο επικοντό.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727 4

0: Αυξάνεται ο αριθμός των προϊόντων που από τη Δευτέρα θα πωλούνται ευθυνότερα στα ράφια στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας με την κυβέρνηση. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών είναι λίγο πάνω από το 7% και αφορούν περισσότερα από 1.600 είδη ευρείας κατανάλωσης, τρόφιμα και σχολικά. Εκτιμάται όμως ότι στον κατάλογο θα προσθεθούν και νέα προϊόντα. Θέμα χρόνου είναι και η ανακοίνωση της παράτασης στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης.
1: Σε δύο μέτωπα δίνεται η μάχη με την ακρίβεια, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να συγκρατήσει τις πιέσεις που δέχεται το πορτοφόλι των καταναλωτών. Από τη μία, οι μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που θα περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου, και από την άλλη, τα καύσιμα με την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ να βρίσκεται στο τραπέζι, καθώς οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
2: Επειδή λύγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι, την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την μείωση των τιμών.
1: Στη λίστα των μειωμένων τιμών περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής 1.660 κωδικοί προϊόντων από τρόφιμα και είδη προσωπικής υγιεινής μέχρι καθαριστικά και σχολικά είδη, με μειώσεις που ξεκινούν από 5 και φτάνουν έως και 30%. Στοίχημα αποτελούν οι τιμές των κρεάτων, τα οποία οδηγούν την κούρσα του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τον Ιούλιο το μοσχάρι παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση της τάξης του 14,3% και ακολούθησαν το αρνί και το κατσίκι με 12,4%.
3: Περιμένουμε σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο πρόσθετες συμμετοχές σε κρέα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από τις ολισίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και την αποτίμηση που θα δώσουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ της πρόσθετης συμβολής που θα βάλουν και εκείνες τις μειώσεις των επώνυμων προϊόντων, που θα ανεβάσει το συνολικό ποσοστό μείωσης.
1: Στην Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών συμμετέχουν περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών για τα σχολικά είδη. Οι καταναλωτές από τη Δευτέρα θα μπορούν να εντοπίσουν τα προϊόντα με τις νέες τιμές μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια, αλλά και ψηφιακά μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Θέμα ωρών είναι οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ώστε να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πάντως, την τελευταία εβδομάδα, οι διελιστηριακές τιμές του ντίζελ έχουν υποχωρήσει κατά 6% από τα 1,48 στα 1,39 ευρώ το λίτρο.
4: Είναι πανάκριβα. Δεν θα μπορούμε να έρθουμε και μια βόλτα στο χωριό.
5: Περιμένουμε τις επόμενες μέρες μία μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία ακολουθεί την μείωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent.
1: Η πορεία των τιμών στην Αγγλία θα εξαρτηθεί πέρα από την επιδότηση του κράτους και από τυχόν επέκταση της έκπτωσης από την πλευρά των διελιστηρίων.
0: Τα περισσότερα από τα είδη, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν, είναι επώνυμα, και εγώ, Κατσέλη, είναι μαζί μας στο στούντιο για να δούμε εγώ αναλυτικά τις κατηγορίες.
6: Διευρύνεται η λίστα, ωστόσο έχουμε έναν πρώτο μπούσουλα, Αδαμαντία, για το πώς θα κινηθούν σε ποια προϊόντα οι μειώσεις τιμών. Mm-hmm. Βλέπουμε πρόκειται για 900 κωδικούς επώνυμων προϊόντων με τη μεσοσταθμική μείωση να ανέρχεται στο 7%. Σε ό,τι αφορά τώρα στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, εκεί έχουν ενταχθεί, η Αδαμαντία, μέχρι στιγμής 250 κωδικοί, και επίσης το μέσο ποσοστό μείωσης ανέρχεται στο 7%. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά στα κρέατα που απασχολούν πολύ τον κόσμο, βαρύνουν πολύ το καλάθι του νοικοκυριού, έχουμε προς το παρόν 60 κωδικούς, με την μέση μείωση να υπολογίζεται στο 7,2%. Και σε ό,τι αφορά στα σχολικά είδη, έχουμε μεγάλη συμμετοχή των εταιριών. Να υπενθυμίσουμε ότι εκτός από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ συμμετέχουν και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών, 450 κωδικοί, με το μέσο ποσοστό μείωσης να ανέρχεται στο 10%.
0: Γιατί θα γίνει με τις εκπτώσεις από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ?
6: Αυτές εδώ οι μειώσεις που είδαμε αφορούν στις τιμές που έχουν δώσει οι προμηθευτές. Σε αυτές τις τιμές λοιπόν έρχονται τα σούπερ μάρκετ και προσθέτουν ένα δικό τους ποσοστό έκπτωσης. Η κάθε μία για λόγους ανταγωνισμού θα δώσει διαφορετικό ποσοστό, mm-hmm, ανάλογα με την τιμολογιακή της πολιτική. Ναι. Επομένως θα είναι διαφορετικές οι μειώσεις από αλυσίδα σε αλυσίδα. Γι' αυτό και οι καταναλωτές θα πρέπει να κάνουν έρευνα αγοράς. Ωστόσο, Αδαμαντία, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, τα ποσοστά των μειώσεων από τα σούπερ μάρκετ θα κοιμαθούν από 1 έως 3%.
0: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για τη Δυτική Μακεδονία ξεδίπλωσε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στην Πτολεμαΐδα, τη Φλόρινα και την Κοζάνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στην απολιγνητοποίηση, τις παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν τα δεδομένα για την περιοχή.
7: Με την κυβέρνηση να παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη της μεταποίησης και του πρωτογενούς τομέα, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε περιοδία στη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες στη Φλόρινα, οι οποίες ενισχύθηκαν με τον αναπτυξιακό νόμο και προσφέρουν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας.
8: Η πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος στηρίζεται στην πρώτη ύλη της κτηνοτροφίας, έχει τόσο μεγάλη σημασία όχι μόνο για το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, αλλά και το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος είναι ταυτισμένος περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με την περιφερειακή ανάπτυξη.
7: Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε και στη μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, ενώ παρέστησε την εκδήλωση θεμελίωσης της επένδυσης της εταιρείας Wonder Plant στην Πτολεμαΐδα για την κατασκευή μεγάλου θερμοκηπίου υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας, επένδυση η οποία αναμένεται να συμβάλλει στην αξιοποίηση της γης και στην ενίσχυση της οικονομίας στη μεταλιγνητική εποχή.
9: Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίτη, σας λέει ψέματα. Σας κοροϊδεύει. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, και εγώ προσωπικά επειδή έχω μάθει να μην κοροϊδεύω τους πολίτες, έχουμε κάνει μια συνειδητή επιλογή να απομακρυνθούμε από το λιγνίτη προς όφελος των ανώσεων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου, αλλά ταυτόχρονα να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτήν την πραγματικά δύσκολη μετάβαση.
7: Επόμενο σταθμός για τον Πρωθυπουργό, το νοσοκομείο της Κοζάνης, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως με ευρωπαϊκούς πόρους.
8: Πλήρη ανάταξη των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτέλεσε από την αρχή κεντρική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Πολλά πράγματα λοιπόν γίνονται και αλλάζουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και χαίρομαι πράγματι γιατί η Κοζάνη αποκτά ένα καινούριο νοσοκομείο κόσμημα, το οποίο είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες της Κοζάνης αλλά και συνολικά της Δυτικής Μακεδονίας θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα.
7: Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το καλοκαιρινό κάμπ ξυπασκίας, το οποίο διοργανώνει ο Όμιλος της Φλόρινας.
0: Σε κεντρικό πεζόδρομο της Κοζάνης βλέπουμε τον Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, εκεί θα βρεθεί σε λίγο και ο Πρωθυπουργός. Θα απευθύνει ομιλία σε κατοίκους της πόλης. Να δούμε αν έχουν ήδη αρχίσει να συγκεντρώνονται οι πολίτες. Και ο Πρωθυπουργός, τον ακούμε στην περιοδία του, μιλά για δρομολόγηση και υλοποίηση έργων. Αν έχεις πληροφορίες σε τι θα αναφερθεί και σε λίγο.
10: Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συνεχίσει την σταθερή επαφή του με τους πολίτες, όπως κάνει από την πρώτη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται να μιλήσει και πάλι για τη συμφωνία αλήθειας και τη σχέση εμπιστοσύνη που έχει χτίσει ο ίδιος με τους πολίτες. Μια σχέση η οποία βασίζεται στη συνέπεια των λόγων με τα έργα τα οποία κάνει η κυβέρνηση. Αυτό ήταν άλλωστε και ο λόγος που σήμερα επισκέφθηκε τις μεταποιητικές μονάδες και τα επενδυτικά σχέδια τα οποία τρέχουν εδώ. Αναμένεται να περιγράψει πως στόχος της κυβέρνησης είναι το μέρισμα της ανάπτυξης να φτάσει σε όλη την ελληνική κοινωνία. Αναμένεται να μιλήσει για την θωράκιση της ελληνικής οικονομίας, για την ενίσχυση της θέσης της χώρας σε διεθνές επίπεδο, ενώ θα αφήσει και αιχμές για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και για το γεγονός πως τα περισσότερα, όπως λένε χαρακτηριστικά από το Μέγαρο Μαξίμου, προχωρούν σε υποσχέσεις οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν και οι περισσότερες δεν έχουν κάποια κοστολόγηση. Αυτή την ώρα συγκεντρώνεται ο κόσμος και σε λίγη ώρα θα φτάσει εδώ ο κ. Μητσοτάκης.
0: Και έτσι ολοκληρώνεται και η περιοδία του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίλτο Σαγκελάρη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ασύλληπτη είναι η τραγωδία από την κατολίσθηση και τις πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ στα Ιμαλάια. Οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στις λάσπες, τα μπάζια και τα συντρίμια για να βρουν επιζώντες υπό το φόβο νέας καταστροφής, καθώς μια τεράστια λίμνη που σχηματίστηκε από την κατάρρευση του παγετώνα άρχισε να υπερχυλίζει. Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται διαρκώς, ενώ τεράστια είναι η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.

0: από το φωνικό τσουνάμι λάσπης που έπνιξε πόλεις και χωριά. Στην απελπισία και τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων υπό τον φόβο μιας νέας πλημμύρας. Διασώστες ανασύρουν ζωντανούς από τη λάσπη και κουβαλούν στην πλάτη εργαζόμενους που εγκλωβίστηκαν σε τούνελ εργοταξίου υδροελεκτρικού φράγματος. Δρόμοι και γέφυρες καταστράφηκαν με την πρόσβαση σε πολλές περιοχές να είναι εφικτή μόνο με ελικόπτερα και ο χρόνος για τους εγκλωβισμένους μετρά αντίστροφα.
1: I don't know. So it's 48 hours. What are they starting? Where are they?
0: Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.900, εκ των οποίων οι 700 είναι ξένοι πήκοοι από 30 χώρες. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί τουλάχιστον 900 άνθρωποι και οι πληγέντες αγγίζουν τις 100.000.
2: It's completely submerged in flood water. You can see some of the windows and doors just caked in mud. This house over here, I mean, its walls have completely collapsed. It's unlivable.
0: Άνθρωποι που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν τα πάντα προσπαθούν να σταθούν όρθιοι μέσα στα συντρίμια. Την ίδια ώρα η υπερχείληση λίμνης που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση του Παγετώνα που προκάλεσε την τραγωδία απειλεί με νέες πλημμύρες στο βόρειο Νεπάλ και οι πολίτες πέφτουν σε πιο ψηλά σημεία για να προστατευθούν. Η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει ζητήσει αντί για την ανάπτυξη ξένων ομάδων στο πεδίο, οι διεθνείς προσφορές οικονομικής βοήθειας να διοχετεύονται μέσω ενός ενιαίου ταμείου αρρωγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμηνύει ότι θα προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ.
3: Και θα δούμε τώρα πώς προκλήθηκε το φαινόμενο στο Νεπάλ με τις τραγικές συνέπειες. Στο στούντιο μαζί μας η Λίδα Παπαδοπούλου θα μας βοηθήσει σε αυτό. Έχουμε επιστρατεύσει και την τεχνητή νοημοσύνη.
4: Θα δούμε λοιπόν στη γραφική μας αναπαράσταση την κατάρρευση του κάτω μέρους, ενός Παγετώνα, στην κορυφή του βουνού, που προκάλεσε την κατολίσθηση. Παρέστερε στο πέρασμά της πάγους βράχια και χώμα, φράζοντας την κήτη του ποταμού και δημιουργώντας μια λίμνη όπου συσσωρεύτηκαν τεράστιες ποσότητες νερού σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό λοιπόν το φυσικό φράγμα δεν κράτησε πολύ, υποχώρησε και ξαφνικά ένας τεράστιος όγκος νερού με τη μορφή χυμάρου λάσπης κατέκλυσε, ακολουθώντας λοιπόν τη φυσική ροή του ποταμού, κατέκλυσε και κατέπνιξε στην λάσπη ολόκληρες κοινότητες. Τώρα να πούμε ότι οι αρχές του Νεπάλ εκφράζουν ανησυχία, διότι κατά το ίδιο μοτίβο έχει δημιουργηθεί μια δεύτερη λίμνη πιο χαμηλά.
3: Αλλαγές στο ανάγλυφο.
4: Ακριβώς.
3: Που δημιούργησαν αυτή τη λίμνη.
4: Έφραξε λοιπόν η κήτη του ποταμού και σε δεύτερο σημείο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με φερτά υλικά, και εκεί έχουν παγιδευτεί αυτή τη στιγμή 2,5 εκατομμύρια κυβικά νερού. Υπάρχει ο κίνδυνος υπερχείλισης. Παρατηρήθηκε σήμερα μια μικρή υπερχείληση. Ευτυχώς σταμάτησε γρήγορα. Ο φόβος είναι λοιπόν ότι μπορεί και πάλι αυτοί οι όχθες αυτής της νέας φυσικής λίμνης να υποχωρήσουν και να έχουμε ένα νέο πολύ σοβαρό πλημμυρικό φαινόμενο. Στο Νεπάλ φαίνεται μάλιστα να υπάρχει συσσόρευση όγκων νερού και σε άλλα σημεία. Γι' αυτό και οι αρχές θα επιστρατεύσουν εκτός από τις δορυφορικές φωτογραφίες κάμερες και αισθητήρες κατά μήκος της κήτης του ποταμού και θα παρακολουθούν και την κατάσταση από αέρος για να αποφευθεί μια νέα τραγωδία. Κλείνοντας, να σου πω ότι δυστυχώς έχουμε μια νέα ενημέρωση για τον απολογισμό των θυμάτων από τις αρχές του Νεπάλ. Έχουν ανέλθει λοιπόν νεκροί σε 579, μαζί με τους 5 νεκρούς του Θιβέτ. Ο συνολικός απολογισμός κατέρωθεν των συνόρων είναι 584 νεκροί. Και η εξέλιξη άλλη είναι ότι έχουν αυξήσει τον απολογισμό των αγνοωμένων. Μιλάγαμε για 1.300, είναι πλέον πάνω από 1.900 αγνοωμένοι στο Νεπάλ. Προφανώς είναι τα νέα στοιχεία που ενσωματώνονται από τις υπηρεσίες και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και η αναζήτησή τους ακόμη δυσκολότερη.
3: Από τα σωστικά στεργεία, Λίδα Παπαδοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προκλήσεων συνέχεια από την πλευρά της Τουρκίας, αυτή τη φορά μάλιστα στο εναέριο πεδίο, όπου μη επανδρομένο αεροσκάφος, αφού παραβίασε το FIR Αθηνών, στη συνέχεια βρέθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Τη στιγμή εκείνη μάλιστα ήταν σε εξέλιξη διαδικασία απογείωσης επιβατικού αεροσκάφους.
5: Δύο μακητικά αεροσκάφη επιφυλακής F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν άμεσα για να αναχαιτήσουν το τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος, το οποίο πέταξε βόρεια και δυτικά της Αμοθράκης, παραβιάζοντας το FIR Αθηνών. Το τουρκικό ντρόουν επιστρέφοντας με κατεύθυνση την Αλεξανδρούπολη πέταξε στο σημείο που βρίσκεται ο τελικός αεροδιάδρομος απογειώσεων προσγειώσεων του αεροδρομίου Δημόκριδος. Τη στιγμή εκείνη εξελίσσονταν απογείωση επιβατικού αεροσκάφους, το οποίο κλήθηκε να κρατήσει χαμηλό ύψος και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε άλλον αεροδιάδρομο μέχρι να προσπεραστεί το UAV της Τουρκίας. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας καταγράφει τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, η οποία μπορεί να έχει αφήσει στις βάσεις σου στα μαχητικά αεροσκάφη, αλλά σχεδόν σε καθημερινή βάση πετά με μία πανδρομένα. Την ίδια στιγμή η Αθήνα αποστέλει ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για τα δύο θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία η Τουρκία έχει νομοθετήσει με εσωτερική νομοθεσία αντίθετα στο διεθνές δίκαιο. Στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία για τα ελληνοτουρκικά.
6: Μας έχετε πει επιπλέον να κοιμόμαστε ήσυχοι. Δεν φαίνεται να αντιλαμβάνετε την κρισιμότητα της κατάστασης και το γεγονός ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν μπει σε ένα σημείο καμπής με απρόβλεπτες συνέπειες. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αν ενοχλεί αυτό, αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδος. Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί και βλέπει ποιος είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί υπεύθυνο λόγο και υπεύθυνη στάση απέναντι στα εθνικά ζητήματα και ποιος είναι εκείνος ο οποίος επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Αναφερθήκατε σε 700 παραβιάσεις έως τον Απρίλιο. 250!
5: Την ερχόμενη Δευτέρα εγκυνεί επίσημα η ύψωση της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου δηλαδή αντιεροπορικού αντιπαλιστικού θόλου, ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος και με την αντιμετώπιση drones και κάθε ασύμμετρης απειλής. Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει στο Τελ Αβίβ και οι εργασίες για την ανάπτυξη του θόλου αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου 28 μήνες.
4: Σε εγρήγορση βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές για την εκτεταμένη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι ψεκασμοί σε χώρους που αποτελούν τον παράδεισο των κουνουπιών εντείνονται, όμως οι καιρικές συνθήκες και η παρατεταμένη ζέστη δεν ευνοούν την εξολόθρευση των εντόμων. Οι ειδικοί συνιστούν να τηρούνται σχολαστικά οι κανόνες αυτοπροστασίας, επισημένοντας ότι ο ιός δεν κάνει ηλικιακές διακρίσεις.
0: Με δεδομένο τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 232, με τα περισσότερα να καταγράφονται στην Αττική, η περιφέρεια επιστρατεύει τις λεγόμενες τουρμπίνες. Πρόκειται για εξειδικευμένα μεγάλου μεγέθους ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, κατάλληλα για εκτεταμένες επιχειρήσεις. Τακτικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε όλα τα σημεία αυξημένου κινδύνου πραγματοποιεί και ο Δήμος Αθηναίων.
7: Ψεκάσμους στο Δήμο της Αθήνας σε πάρκα, πλατείες, φρεάτια. Είναι μια αρκετά δύσκολη και επίμονη άσκηση για να μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς εμείς και οι συμπολίτες μας.
0: Οι ειδικοί αποδίδουν την έξαρση του ιού σε παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών, ακόμη και το χειμώνα, αλλά και σε πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργούν εστίες αναπαραγωγής.
8: Ο πολύ θερμός χειμώνας που περάσαμε, ιδίως στην Αττική, η πολύ υγρή και με βροχές άνοιξη που δημιουργούσε πολλά στάσιμα νερά. Και το ότι πιθανόν φέτος έχουμε πολύ περισσότερα μεταναστευτικά πουλιά.
0: Η φετινή χρονιά είναι μία από τις δυσκολότερες χρονιές για τη χώρα, σημειώνουν οι επιστήμονες, παραπέμποντας την εικόνα που είχε καταγραφεί το 2018.
9: Το θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους.
8: Διαχρονικά, μέσα προς τέλος Οκτωβρίου εξαφανίζονται τα κρούσματα. Η αποκλιμάκωση θα αρχίσει σε 1 με 2 εβδομάδες. Είμαστε στην αιχμή, στην κορυφή.
0: Την ίδια ώρα, σε ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός τύπου rapid test για τη διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου, αλλά και άλλων νόσων που μεταδίδονται από κουνούπια, έχει μπει ελληνική αντιπροσωπή από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
10: Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε μια νέα φορητή διαγνωστική πλατφόρμα που με μικρή ποσότητα αίματος θα μπορεί σε λιγότερο από μία ώρα να βοηθά στην ανίχνευση όχι μόνο του ιού του Δυτικού Νείλου, αλλά και των άλλων ιών που μεταφέρονται από τα κουνούπια.
0: Στην ερευνητική ομάδα περιλαμβάνονται επιστήμονες από την Ιταλία, την Ισπανία, την Εστονία, την Ολλανδία και τη Βραζιλία.
4: Όλο ένα και αυξάνονται οι δήμοι στη χώρα όπου εμφανίζονται κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Στο στούντιο μαζί μας η Ειρήνη Κυρίτση. Να δούμε, Ειρήνη, αρχικά την εικόνα της μιας εβδομάδας.
11: Αδαμαντία, 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό, όπως βλέπουμε στις κάρτες μας, στους 61 δήμους. Πρόκειται λοιπόν για τους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοφέης Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Δύο Ολύμπου Πιερίας και Χαλκιδαίων.
4: Και από το χάρτη και τα στοιχεία καταλαβαίνουμε ότι περισσότερη επιβάρυνση έχει η Αττική.
11: 6 στα 10 κρούσματα Αδαμαντία εντοπίζονται στην Αττική. Γεγονός που δημιουργεί προβληματισμού στους ειδικούς, καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί και δεν τον γνωρίζουν είναι εκατοταπλάσιος, όπως λένε οι επιστήμονες, διότι 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Να σου πω ότι σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων υπάρχει στην Ανατολική Αττική, με το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος να καταγράφει συνολικά 17 κρούσματα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, είμαστε στην κορύφωση και η αποκλιμάκωση αναμένεται σε 1 με 2 εβδομάδες.
4: Ειρήνη Κυρίτση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Με κομμένη την ανάσα, κυρίες και κύριοι, οι θεατές του περίφημου meeting της Ζυρίχης, αλλά και όσοι έβλεπαν την απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ, παρακολούθησαν τη μονομαχία του Μόντο Ντουμπλάντης με τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Έλληνας επικοντιστής πέρασε τα 6,20 και ζόρισε στο έπακρο τον σούπερ στάρ του αγωνίσματος, που χρειάστηκε να υπερβεί τα 6,25 για να κερδίσει. Ενώ και οι δύο αθλητές επιχείρησαν να σπάσουν το παγκόσμιο ρεκόρ.
12: Τελικό άλματο επικοντό στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ προειδέασε για την διαφαινόμενη αλλαγή πλοκή στο βιβλίο τη ξεχωριστή ιστορία του Αρμάντου Ντουμπλάντη και του Εμμανουήλ Καραλή. Και τα όσα ακολούθησαν τι επόμενε δύο εβδομάδε επιβεβαίωσαν πω ούτε τα επόμενα κεφάλαια μπορούν να προβλεφθούν και σίγουρα κανεί δεν γίνεται να γνωρίζει το τέλο.
13: 6 μέτρα και 10 εκατοστά για τον Καραλή. Συζυρίχη. Είναι καταπληκτικό, σήμερα πάει για πάρα πολύ ψηλά.
12: Σε Λονδίνο, Λοζάνη και Χορζόφ, ο Καραλής επιβεβαίωσε την καταπληκτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και το βράδυ της Πέμπτης στη Ζυρίχη, το γεγονός ότι έχει τον τρόπο να ρίξει σύντομα τον σπουδαίο Σουηδό από την κορυφή του βάθρου.
13: Του Πλάντης και Καραλής σε μια ακόμη μεγάλη μάχη. Του Πλάντης φέγεται στο 15. Το περνάει με άψογη τεχνική πάνω στον πήχη και να δούμε τώρα την απάντηση του Καραλή.
12: Δύο καταπληκτικοί αθλητές με αντίπαλο τον εαυτό τους, τον πήχη αλλά και την πίεση που ο ένας ασκούσε στον άλλον.
13: Για τον απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει! Περνάει ο Καραλής στη στρατόσφαιρα, 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών για αθλητή πλην του Ντουμπλάντης.
14: We had fun and when I have fun I'm able to jump high. I was very close. You know, I pushed Mondo, he pushed me as well. It was my first time, you know, trying for the world record and yeah, that's nuts.
12: Προσπάθεια με την προσπάθεια. Εκατοστό με το εκατοστό.
13: Πάμε στο Ντουμπλάντης, 6,25. Πρώτη προσπάθεια, 6,25. Περνάει και αυτός. Πλέον μιλάμε για την κορυφαία αναμέτρηση όλων των εποχών, όπου έχουμε έναν αθλητή στα 6,25 και έναν στα 6,20.
14: He's jumping at just amazing right now, of course. So I have to jump my A game and it's going to take 620 bars and 620 pluses to win. So that's just the level that it is right now, and which is really fun.
12: Το κοινό, οι ομοσπονδίες και οι χορηγοί ανέκαθεν γοητεύονταν από τη δυναστεία μιας ομάδας ή την απόλυτη κυριαρχία στα ατομικά σπορ. Η ιστορία του αθλητισμού όμως αποδεικνύει πως χωρίς τον ανταγωνισμό χάνεται το κίνητρο. Το βασικό συστατικό της εξέλιξης. Και ο Εμμανουήλ Καραλής εγγυάται για αυτήν.
4: Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες δερματά στην Ημαθία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε να βγει από το νερό. Στις αρχές καταθέτει ο φίλος της κοπέλας που ήταν παρόν στο περιστατικό αλλά δεν κατάφερε να τη σώσει.
15: Καλοκαιρινή βόλτα μετατράπηκε σε τραγωδία για την 18χρονη Κατερίνα, η οποία έχασε τη ζωή της στα νερά του καταράκτη Δερματά στα ριζώματα Ημαθίας, μία ημέρα πριν γιορτάσει την ενηλικίωσή της. Το απόγευμα της Πέμπτης, η κοπέλα επισκέφθηκε τον καταράκτη Δερματά μαζί με τον 17χρονο φίλο της. Οι δυο τους βουτούσαν στο νερό και τραβούσαν φωτογραφίες. Κάποια στιγμή, η 18χρονη έδωσε το κινητό της στο φίλο της για να τη φωτογραφίσει. Δευτερόλεπτα αργότερα έπεσε στο νερό. Ο 17χρονος φώναζε το όνομά της για να βγει. Μόλις αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, προσπάθησε να την ανασύρει από το νερό. Δεν τα κατάφερε και ενημέρωσε τις αρχές.
16: Κάλεσε το 112, ο νεαρός προσπάθησε να τη σώσει, αλλά ήδη είχε πάει στο πυθμένατο της λίμνης του καταράκτη, ο οποίος υπολογίζεται στα 4 με 5 μέτρα στο σημείο εκείνο. Και έκτοτε δεν βγήκε στην επιφάνεια.
15: Ο Φέδων Τομόσογλου με την κάμερα του ΕΡΤ News διέσχισε το μονοπάτι που οδηγεί στον καταράκτη και το σημείο της τραγωδίας.
17: Βρισκόμαστε στον καταράκτη Δερματά, εδώ όπου γράφτηκε ο τραγικός επίλογος για την 18χρονη Κατερίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η Κατερίνα βρισκόταν σε αυτό εδώ το σημείο και φωτογραφιζόταν όταν σε ανύποπτο χρόνο έπεσε και χάθηκε στα λιμνάζοντα νερά, το βάθος των οποίων φαίνεται πως ξεπερνάει τα 4 μέτρα.
15: Αυτό από τη μάρτυρα που βρέθηκε στο σημείο λίγο μετά το τραγικό συμβάν περιγράφει όσα συνέβησαν.
18: Και όταν χθες το βράδυ άκουσα το απόγευμα, πήραν τηλέφωνο και λέει έτσι και έτσι μια κοπέλα. Ντύθηκα γρήγορα και έτρεξα. Ήταν μέσα στη λίμνη στα 2 μέτρα περίπου. Αλλά αν δεν συνέβη κάτι άλλο, σίγουρα επειδή είναι ο ανώμαλο το έδωσε να έπεσε προς τα πίσω και τα έχασε.
15: Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και δίτες της δεύτερης ΕΜΑΚ, οι οποίοι εντόπισαν την νεαρή κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της 18χρονης οφείλεται σε πνιγμό, ενώ δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα. Φως στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου θα ρίξουν οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Η Κατερίνα ζούσε με τους γονείς της στην Αθήνα, ωστόσο επέλεγε να περνάει χρόνο στη φύση όταν επισκεπτόταν τον τόπο καταγωγής της στα ριζώματα Ημαθίας.
19: Σαν κάτοικος του χωριού έβγαινε έξω, πηγαίναμε σε διάφορα μέρη και σε κάποια δάση και αυτά που είμαστε σαν ορεινό χωριό. Δεν είναι παιδί της πόλης.
15: Το πρωί του Σαββάτου, συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη 18χρονη στη Σπικιά Ημαθίας.
3: Στα ριζώματα, τόπο καταγωγής της μητέρας της 18χρονης, βλέπουμε τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, δυστυχώς η κοπέλα που έφυγε από τη ζωή σήμερα έκλεινε τα 18 χρόνια. Να δούμε τι εξετάζουν οι αρχές.
20: Καταρχήν, Αδαμαντία, φαίνεται ότι είναι ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό. Αυτό έδειξαν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις. Αναμένονται και κάποιες τοξικολογικές, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δύσκολα θα αλλάξει κάτι, ότι ο πνιγμός ήταν η αιτία θανάτου, όπως διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο της Νάουσας. Άμεση ήταν η παρέμβαση της πυροσβεστικής με 3 οχήματα. 4 άνδρες της ομάδας υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ μπήκαν στο νερό. Να πούμε, Αδαμαντία, ότι τα νερά στη λίμνη είναι πάρα πολύ βαθιά, βαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα, κοντά στα 4 μέτρα και είναι πολύ θολά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δει κανείς εκεί μέσα, γι' αυτό και ο φίλος της προφανώς δεν μπορεί να τα καταφέρει.
3: Τώρα από εκεί και πέρα, επίσης, τι έχουν στα χέρια τους οι αρχές και εξετάζουν.
20: Το κινητό του 17χρονου, νομίζω ότι δύσκολα θα βρεθεί κάτι περισσότερο από αυτό που ήδη γνωρίζουμε από ό,τι μεταφέρουμε. Ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι είναι μια δύσκολη περιοχή, ένα πολύ δύσβατο σημείο. Για να φανταστεί κανένας, για να φτάσει από το χωριό κάτω στο σημείο, στους καταράκτες Δερματά, πρέπει να κάνει περίπου στο μισάωρο. Μιλάμε τώρα
3: είναι
20: για
3: είναι δύσβατο, το βλέπουμε και από τα πλάνα μας. Γιώργο Μαυρόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αποκαλυπτικά είναι τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την άγρια γυναικοκτονία στην Ροδόπη. Η 44χρονη έχασε τη ζωή της μέσα σε ελάχιστα λεπτά από ένα και μόνο μοιραίο τραύμα. Νέα στοιχεία για την κακοποιητική συμπεριφορά που βίωνε επί χρόνια η γυναίκα από τον σύζυγό της έρχονται στο φως μέσα από τη μαρτυρία της ξαδέρφης της στο ΕΡΤ News.
15: Μέσα σε μόλις 5 λεπτά και με ένα βαθύ πλήγμα στην αριστερή κλίδα από κουζινομάχαιρο 20 εκατοστών, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, επήλθε ο θάνατος της 44χρονης που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της στη Ροδόπη. Αυτό το βαθύ τραύμα έπληξε ζωτικά αγγεία, προκαλώντας τη ακατάσχετη αιμορραγία που οδήγησε στο θάνατο. Στο σώμα της εντοπίστηκαν εκδορές και μόλοπες, γεγονός που δείχνει ότι προηγήθηκε σωματική μάχη ανάμεσα στη 44χρονη και το δράστη πριν το τελικό χτύπημα.
1: Η ξαδέρφη της 44χρονης, μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News, καταγγέλει πως ο δράστης κάθε φορά που γυρνούσε στο σπίτι και έπιανε την άτυχη γυναίκα να μιλάει στο τηλέφωνο, τη χτυπούσε και την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει.
21: Της έλεγε ότι θα τη σκοτώσει, ότι αν φύγει από εκείνον θα είναι ήδη πεθαμένη. Γι' αυτό φοβόταν πολύ για τα παιδιά. Περίμενε να βγάλουν ελληνικές ταυτότητες, να πάρει τα παιδιά για να μπορέσουν να φύγουν μακριά του. Εμείς και κάποιοι άλλοι συγγενείς τους δίναμε οικονομική βοήθεια, γιατί αυτός την άφηνε χωρίς λεφτά και ότι είχε στο όνομά της αυτός τα είχε πουλήσει όλα. Της έλεγε ότι θα την σκοτώσει, θα σκοτώσει τα παιδιά και άλλους από το σώμα μας.
1: Όπως η ίδια υποστηρίζει, δεν την άφηνε να έχει επαφή με κανέναν και να μην ζητήσει βοήθεια.
21: Ήταν ένας άρρωστος, αιμονικός τύπος που την παρακολουθούσε παντού. Ζήλευε ακόμη και τα μέλη της οικογένειάς της και δεν της επέτρεπε να έχει επαφή με κανέναν. Και όλα αυτά για να μην αναζητήσει βοήθεια, όσο εκείνος την κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά. Στο κινητό της είχε κρατήσει φωτογραφίες από τα παλιά χτυπήματα. Πιστεύω θα τα βρει η αστυνομία στη συσκευή. Σε τσακωμούς της έσπαγε και το τηλέφωνο, οπότε πολλές φορές είχαμε μήνες να την ακούσουμε μέχρι που έβρισκε κάποιο κινητό για να μας στείλει ένα μήνυμα.
1: Παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων. Τα δύο μικρότερα παιδιά αναμένεται να καταθέσουν στην αστυνομία για τα όσα φρικιαστικά είδαν και άκουσαν την ημέρα της δολοφονίας, αλλά και για την κακοποίηση που φέρεται πως βίωναν για χρόνια. Τώρα βρίσκονται υπό την επίβλεψη των ψυχολόγων και της αστυνομίας.
3: Στο Θριάσιο μεταφέρθηκαν δύο παιδιά και δύο ενήλικες μετά από περιστατικό σε παιδότοπο με πισίνα στη Σαλαμίνα. Θα βρούμε τον Νίκο Καπόγλη. Νίκο, αισθάνθηκαν αδιαθεσία από το χλώριο της πισίνας?
22: Ακριβώς, Δαμαντία, υπήρξε έντονη οσμή χλωρίου. Λίγο μετά τις 12.30 συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό σε γνωστό παιδότοπο που διαθέτει και πισίνα στην Λεωφόρο Εαντίου στην Σαλαμίνα. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ αλλά και η αστυνομία και έσπευσαν στο σημείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε, τους μετέφερε στο κέντρο υγείας. Συνολικά στο κέντρο υγείας να σου πω ότι πήγανε 8 άτομα και τα 4 χρειάστηκε με εντολή μετά την εξέταση και των γιατρών να μεταφερθούν εδώ στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύονται. Πρόκειται για 3 παιδιά που διαπιστώθηκε στο κέντρο υγείας ότι είχαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω του χλωρίου και 2 γυναίκες ενήλικες. Εδώ παραμένουν και οι 2 γυναίκες όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις και μάλιστα στη μία υπάρχει και σύσταση να παραμείνει για ένα 24ωρο προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των εξετάσεων και κατά πάσα πιθανότητα η μία από τις 2 θα παραμείνει στο νοσοκομείο, αλλά και τα 2 παιδιά που και αυτά αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία και μάλιστα είχαν και έντονο κάψιμο στα μάτια. Τώρα έχουν συλληφθεί 2 άτομα, πρόκειται για την 61 ετών υπεύθυνη του παιδότοπου, αυτό είναι για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια βεβαίως, και ο υπεύθυνος συντηρητής, ένα άτομο 39 ετών πακιστανικής καταγωγής, τα οποία έχουν προσαχθεί, έχουν συλληφθεί και έχουν μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα της Σαλαμίνας και έχει σχηματιστεί εναντίον τους δικογραφία. Τώρα το τι ακριβώς έγινε το ερευνά το τμήμα ασφαλείας της Σαλαμίνας για το αν τηρήθηκαν όλες δηλαδή οι διαδικασίες καθαρισμού χλωρίωσης της πισίνας και αν χρησιμοποιήθηκαν και οι απαιτούμενες ποσότητες ή παραπάνω, και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα, το έντονο πρόβλημα σήμερα το μεσημέρι.
3: Γιατί υπάρχουν προδιαγραφές.
22: Στον χώρο, τον υπαίθριο χώρο αυτό, ακριβώς, ναι. Που διασκεδάζουν παιδιά, να πούμε μικρά παιδιά με τους γονείς τους, στο κέντρο ουσιαστικά του νησιού.
3: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Καπόγλη. Νέα επεισόδια στην πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αφορμή την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την Έλενα Ακρίτα ως 5η αντιπρόεδρος της Βουλής. Μετά την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην στηρίξει την υποψηφιότητα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιδρούν, συγκροτώντας μέτωπο υπέρ της βουλευτού.
1: Στα άκρα οδηγείται σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αφορμή την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την 5η αντιπροεδρία της Βουλής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αμφισβήτησε το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ περί θεσμικής τάσης, υπενθυμίζοντας την τακτική του στην ψηφοφορία για τον Μιχάλη Χουρδάκη.
23: Μιχάλης Χουρδάκης, σας λέει κάτι το όνομα. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κ. Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα χθες το ΠΑΣΟΚ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε Ακρίτα γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα.
2: Face control δεν κάναμε ούτε στην περίπτωση των αντιπροέδρων της Βουλής. Δεν είναι όλα τόσο αθώα. Η διάσκεψη των προέδρων στην οποία μετέχουν οι αντιπρόεδροι είναι ένα όργανο το οποίο αποφασίζει για τη σύνθεση ανεξάρτητων αρχών.
0: Το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο θεωρείται βέβαιο στην ερχόμενη ψηφοφορία της Τετάρτης, καθώς χωρίς τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκεντρώνεται το όριο των 75 θετικών ψήφων, αφήνοντας την έδρα του αντιπροέδρου κενή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε στην απόφαση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει την Ελένα Κρήτα, συνδέοντας την κίνηση αυτή με τις περιόδους πολιτικής κρίσης από το 2010 και μετά.
23: Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσαν κρεμάλες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Κρήτα.
0: Για σύστολα ψεύδικαν οι λόγος ανάρτησή της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ελένα Κρήτα, απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
5: Ποτέ και πουθενά, ούτε μία λέξη. Αν το είχα κάνει, θα τρίζαν τα κόκαλα των γονιών μου που υπηρέτησαν έντιμα τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Περιμένω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να ανασκευάσει το συκοφαντικό του ψεύδος, διαφορετικά θα κινηθώ νομικά.
6: Προφανώς η κυρία Κρήτα έκανε αυτή την ανάρτηση γιατί δεν θυμάται τις δεκάδες τοξικές της αναρτήσεις της, τις οποίες μπορεί πολύ εύκολα να βρει με μια απλή έρευνα σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που δήθεν απεχθάνεται την τοξικότητα επιχειρεί με μια κατάφορη συκοφαντία να δικαιολογήσει τον θεσμικό κατήφορο του κόμματός του, δηλητηριάζοντας ανεπανόρθωτα το δημόσιο λόγο.
7: Ξέρετε, είναι χυδαίο. Το Σύνταγμα το έχουν κάνει κουρελόχαρτο. Δεν μας κρατάνε από πουθενά. Και γι' αυτό, επειδή δεν ξέρουν από πού θα τους έρθει, θα δείτε ότι υποκύπτουν σε ένα βήμα.
24: Ο ρόλος του Αντιπροέδρου της Βουλής είναι ρόλος λειτουργικός. Τοποθετούμαστε θετικά στις προτάσεις των κομμάτων εκ της ΟΠΑΣ, στις φασιστικές οργανώσεις και φασιστικές ομάδες, σε αντίθεση με τον Πρόεδρο της Βουλής που έχει και πολιτικό ρόλο.
25: Εμείς ούτε μικρόψυχοι είμαστε, ούτε οδειοληπτικοί. Από την πρώτη στιγμή ψήφισαμε όλους τους προέδρους που προτάθηκαν. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο.
26: Μπλοκάρουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Έλενας Ακρίτα, η οποία συμβαίνει να είναι και μία γυναίκα, βουλευτήνα, παρούσα, ενεργή.
0: ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερία στάσονται υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. Η νίκη αναμένεται να καθορίσει τη στάση της κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της την ερχόμενη Δευτέρα.
4: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη μάχη της ΔΕΘ. Η κυβέρνηση προαναγγέλει παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και άλλες κοινωνικές ομάδες, ενώ κριτική ασκεί η αντιπολίτευση. Στο επίκεντρο των επικρίσεων των κομμάτων βρίσκεται η ακρίβεια, με το πολιτικό θερμόμετρο να ανεβαίνει.
27: Στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο, λίγες ημέρες πριν ανοίξει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το κυβερνητικό επιτελείο κλειδώνει τα τελευταία μέτρα του καλαθιού, δίνοντας έμφαση στη στήριξη νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ώρα που η αντιπολίτευση βάζει στο στόχαστρο την κυβερνητική πολιτική.
23: Δεν ισχύει αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Δεν μας έχουν αναφέρει ούτε έναν φορολογικό συντελεστή που έχουμε αυξήσει. Αντιθέτως, έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους. Για πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα η μεσαία τάξη πλήρωνε με υπέρμετρους φόρους πάντοτε τα σπασμένα.
27: Στη Βουλή πρόκειται να φέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο 11 σημείων για την ολόκληρη προστασία των οφειλετών, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να στρέφει τα πυρά του κατά της κυβερνητικής πολιτικής.
28: Εμείς έχουμε διάθεση να συγκρουστούμε με κατεστημένα συμφέροντα, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί δεν χρωστάμε σε κανένα, διότι μόνος μας κριτής είναι ο ελληνικός λαός.
27: Την περίμετρο του καλαθιού της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης περιέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών.
29: Προφανώς θα υπάρξει ένα μέρισμα προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, μια κοινωνική και επαγγελματική ομάδα αρκετά διευρυμένη. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα αφορούν τα μέτρα μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα εκτείνονται και σε άλλες κοινωνικές ομάδες, σε κατηγορίες επαγγελματικές και κοινωνικές που πρέπει να τύχουν βοήθειας λόγω και της διεθνούς συγκυρίας και κατάστασης με την πρόοδο και την, πάρο, και την κατάσταση των τιμών.
27: Υψηλούς τόνους έναντι της κυβέρνησης από το ΚΚΕ που δίνει ραντεβού στο Παναλλαντικό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου.
30: Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους.
25: Γιατί αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν. Τέλος τα ψέματα.
27: Μέτρα κατά της ακρίβειας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ.
31: Είναι μια συνολική αντιμετώπιση. Η μείωση των έμεσων φόρων, η ενίσχυση του εισοδήματος, η ΔΕΗ πρέπει να αρχίσει στο δημόσιο έλεγχο, θα πρέπει να πει πλαφόν στην ενεργειακή και τραπεζική αγορά.
8: Η ακρίβεια παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες για 4 χρόνια. Σύναπτα.
27: Παρουσίαση σχεδίου εθνικής ανασυγκρότησης προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας.
9: Η στρέβλωση της πραγματικότητας, οι φιέστες εγγενείων που είδαμε τις τελευταίες μέρες και που πολλαπλασιάστηκαν, απλώς επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και τον φόβο τους προς τα επερχόμενες εκλογές.
27: Για κοροϊδία του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραθέτοντας 2 φωτογραφίες από το μετρό επί της διακυβέρνησής του και του σήμερα.
10: Ο πρωθυπουργός των Μουσαμάδων παραμένει αμετανόητος και μιλώντας σήμερα σε κομματική συνεδρίαση τόλμησε να κατηγορήσει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για φιέστες εγγενείων.
27: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο τις επόμενες εβδομάδες με ορίζοντα τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
4: Η επόμενη μέρα της παράδοσης της επέκτασης στην Καλαμαριά βρίσκει τους επιβάτες να απολαμβάνουν τη διαδρομή μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης και το αντίστροφο μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας. Σε μια συνηθισμένη καθημερινή ημέρα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές υπολογίζεται ότι 63.000 άτομα θα χρησιμοποιούν τη νέα γραμμή.
11: Η ώρα είναι 7 το πρωί και για πρώτη φορά εργαζόμενοι παίρνουν το μετρό της Καλαμαριάς για να φτάσουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
12: Με το δεξί, πρώτο ταξιδάκι θα πάμε στο κέντρο και εντάξει, καλή αρχή να.
11: Τα δρομολόγια άρχισαν στις 3 το μεσημέρι της 5ης και οι 5 νέοι σταθμοί του μετρό προσθέθηκαν στη βασική γραμμή.
13: Για μας από την ώρα που έκλεισε το κεφάλαιο μετρό Θεσσαλονίκης, όπως το ξέρανε, μετρό στα όρια του Δήμου και μετρό στα όρια του Δήμου Καλαμαριάς, να ανοίξει το κεφάλαιο της επέκτασης στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.
14: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι το ασφαλέστερο, το ωραιότερο, το πιο σύγχρονο μετρό αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και εγγυάται την ασφάλεια των μετακινήσεων, την ταχύτητα και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
11: 63.000 επιβάτες αναμένεται να εξυπηρετεί το μετρό της Καλαμαριάς. Πάντως πρώτη μέρα λειτουργίας όλοι δηλώνουν ενθουσιασμένοι αφού γλιτώνουν χρόνο αλλά και χρήμα. Οι κάτοικοι της Καλαμαριάς περίμεναν με ανυπομονησία το νέο μέσο σταθερής τροχιάς. Με το αυτοκίνητο έφταναν στο κέντρο σε μισή ώρα, ενώ με τα λεωφορεία σε 45 λεπτά.
16: Θα έκανα μία ώρα σίγουρα.
11: Οπότε τώρα?
16: Τώρα 35 λεπτά.
11: Οι σειρμοί κινούνται από Δευτέρα έως Πέμπτη και τις Κυριακές από τις 5 και 4 τα ξημερώματα έως τις 12.30 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο έως τις 2 τα ξημερώματα. Το μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση τα 2 Σαββατοκύριακα της έκθεσης, στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου και στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό.
17: Έπρεπε να γίνει, ναι. Εξυπηρετεί πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ο κόσμο εδώ πέρα. Πολύ ο κόσμο εδώ στην Καλαμαριά.
11: Ο συνολικό χρόνο για να φτάσει κάποιο από ανατολικά στο σταθμό τη Μίκρα δυτικά στο σιδηροδρομικό σταθμό είναι πλέον μόλις 25 λεπτά.
4: Σωρία παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από οδηγούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια κατέγραψαν οι αρχές στην Αττική σε διάστημα μόλις 24 ωρών. Με την πλειοψηφία να αφορά τη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Αποκαλυπτική είναι και η εικόνα που καταγράφεται σε βίντεο της ελληνικής αστυνομίας.
18: Καθημερινές εικόνες στους δρόμους της Αθήνας. Αναβάτες κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Άλλοι με κράνος, άλλοι χωρίς. Αποκαλυπτική είναι η εικόνα που καταγράφεται σε βίντεο της ελληνικής αστυνομίας. Ο οδηγός παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη και συνεχίζει ανενόχλητο στην πορεία του.
19: Τα παιδιά προφανώς και δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ένα πατίνι το οποίο πηγαίνει ακόμα και με 25 χιλιόμετρα και μέχρι και 25 χρονών δεν ξέρουν το δρόμο για να μπορούν να οδηγούν και γι' αυτό έχουν συμβεί και αυτά που έχουν συμβεί.
18: Η ασφάλεια των οδηγών μπαίνει στο μικροσκόπιο της τροχέας με τους ελέγχους να είναι σαρωτικούς. Μέσα σε μία ημέρα βεβαιώθηκαν 115 παραβάσεις σε 192 ελέγχους με τη μη χρήση προστατευτικού κράνους να αποτελεί μακράν τη συχνότερη παράβαση.
20: Κάνουμε κοινές δράσεις με τη τροχέα, οπότε θα δείτε πάρα πολλά μεικτά κλιμάκια να ελέγχουμε για το κράνος, για τη ταχύτητα. Έχουμε πάρει επίσης άλλους 95 δημοτικούς αστυνομικούς.
18: Βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων 13 παραβάσεις για μη ύπαρξη περιοριστή ταχύτητας, 6 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και συνολικά 9 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
32: Δεν γίνονται ο σωστός έλεγχος και η σωστή συντήρηση του ηλεκτρικού πατινιού. Πρέπει να έχει γάντια, γυλαίκο για να φαίνεται το βράδυ και θα ήταν καλό να έχει και επιγονατίδες. Και το κράνος καλό είναι να είναι full face.
0: Η ασφάλεια στην οδήγηση των ηλεκτρικών πατινιών δεν είναι το μοναδικό ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Ένα ακόμη αντικείμενο προς συζήτηση έχει να κάνει με το παρκάρισμα και την απόθεση των ηλεκτρικών πατινιών.
18: Ο Δήμος Αθηναίων επιχειρεί να βάλει τα πατίνια σε τάξη στους δημόσιους χώρους και δημιούργησε 1.500 θέσεις στάθμευσης σε 250 σημεία της πόλης.
4: Στο μέτωπο του καιρού τώρα, στο στούντιο μαζί μας η μετεωρολόγος μας Νικολέτας Γιακοπούλου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Θα έχουμε, θέλω να πω, ζέστη, χωρίς ακρότητες. Δεν θα έχουμε ακρότητες ανέμων. Μια εβδομάδα πολύ πιο ήπια και στρωτή καιρικά. Έχουμε όμως ακόμη τουλάχιστον 24 ώρες μεγάλης προσοχής για το θέμα των πυρκαγιών. Βέβαια. Να μην κινδυνεύσει άλλη ανθρώπινη ζωή, να μην χαθεί άλλο πράσινο.
2: Νικόλετα Τσιακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την Κοζάνη, όπου ο Πρωθυπουργός απευθύνεται σε πολίτες.
3: Πολλοί ήσασταν εξαιρετικά καχύποπτοι. Όμως θέλω να σας πω ότι πια τα αποτελέσματα. Τα ορατά αποτελέσματα αυτού του σχεδίου τα βλέπουμε και θα τα δούμε πολύ πιο έντονα μέσα στους επόμενους μήνες και μέσα στα επόμενα χρόνια. Τα έργα υποδομής για τα οποία είχαμε μιλήσει ολοκληρώνονται και δρομολογούνται. Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα στον Ε65. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον έχετε χρησιμοποιήσει, αλλά διαπιστώνετε πια ότι αυτός ο δρόμος για τον οποίο αγωνίστηκα προσωπικά ουσιαστικά σηματοδοτεί την άρση της απομόνωσης της Δυτικής Μακεδονίας και τη σύνδεσή της με την περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και με το μεγάλο αστικό κέντρο της Αττικής. Είναι ένας δρόμος ο οποίος θα αλλάξει τελικά την τύχη της Δυτικής Μακεδονίας. Σκεφτείτε πόση ώρα χρειαζόταν κάποιος να πάει από την Αθήνα στη Φλόρινα ή στην Καστοριά και πόση ώρα θα χρειάζεται τώρα. Αλλά δεν σταματάμε μόνο εδώ. Διότι όπως σας είχα πει πριν από κάποια χρόνια, ότι προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη να ολοκληρώσω το βόρειο τμήμα του Ε65 και το έκανα. Έτσι σας λέω και τώρα ότι ο δρόμος θα φτάσει μέχρι το Ξινό Νερό και τη Φλόρινα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το οδικό δίκτυο όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Το βασικό ερώτημα το οποίο αντιμετώπισα τα πάντα κάθε φορά που ερχόμουν στη Δυτική Μακεδονία ήταν ένα. Θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας οι οποίες θα αντικαταστήσουν την απασχόληση από το λιγνίτι. Μπορώ να σας πω σήμερα με απόλυτη βεβαιότητα ότι κινούμαστε σε αυτό το δρόμο. Βρέθηκα σήμερα το μεσημέρι σε μια εμβληματική νέα επένδυση η οποία γίνεται κοντά στο εγκαταλειμμένο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Καρδιά. Είναι η επένδυση της εταιρείας Wonderplant. Η Wonderplant είναι μια εταιρεία η οποία στη Δράμα κατασκεύασε ένα πρότυπο θερμοκήπιο υδροπονικής παραγωγής ντομάτας. Είναι αυτές οι ντομάτες οι οποίες ανεβαίνουν προς τα πάνω, χρησιμοποιούν πολύ λίγο νερό, παράγουν το θερμοκήπιο το ίδιο την ηλεκτρική του ενέργεια, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εσάς είναι ότι αυτή η επένδυση στη Δράμα μόνο δημιούργησε 440 θέσεις εργασίας. Το ίδιο θα γίνει και εδώ πέρα μέσα στους επόμενους 12 με 18 μήνες. Και δεν είναι η μόνη. Έχουμε 700 περίπου επενδυτικά σχέδια, μικρά, μεσαία, μεγάλα, επιχειρηματίες οι οποίοι επενδύουν στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίοι βλέπουν τις προοπτικές του τόπου. Βλέπουν ότι η περιφέρεια αυτή από τη στιγμή που λύνει τα ζητήματα των υποδομών της έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Βρέθηκα σήμερα το πρωί στη βιομηχανία Τότης. Αυτή μόνη θα προσθέσει 200 θέσεις εργασίας. Πήγα στη συνέχεια σε μια δημοτική επιχείρηση. Το Ξινό Νερό είναι δημοτική επιχείρηση, δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση η οποία πριν από λίγα χρόνια έκανε τζίρο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και φέτος θα κλείσει με 10 εκατομμύρια ευρώ. Και επειδή στηρίχθηκε από αναπτυξιακούς νόμους, από χρηματοδοτικά εργαλεία της κυβέρνησης, από εκεί που είχε 8 εργαζόμενους, έχει 70 και θα τους αυξήσει πολύ περισσότερο. Έχω επισκεφθεί στο παρελθόν επιχειρήσεις ηνοποιίας, ανταγωνιστικά ηνοποιία τα οποία βραβεύονται στο εξωτερικό, μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναπτύσσονται, γιατί τώρα η Δυτική Μακεδονία είναι πιο προσβάσιμη από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Στα Γρεβενά και μόνο φτιάχνουμε το δρόμο στη Βασιλίτσα, ιδιωτικοποιήσαμε το χιονοδρομικό, επενδύουμε στο Πισοδέρι. Όλες αυτές είναι επενδύσεις οι οποίες τελικά θα δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας να ζήσουν και να προκόψουν στον τόπο τους. Θέλουμε οι πολίτες να μένουν εδώ τα νέα.
2: Ακούσαμε ένα μέρος της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Τώρα παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγή στο πρόγραμμα για την αναγέννηση κλειστών ακινήτων με στόχο την ενοικίασή τους. Ο Θάνος Τσίρος με τις πληροφορίες.
4: Θα δούμε έναν μεγάλο αριθμό αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, 90.000 αιτήσεις. Από αυτές οι 10.000 αφορούν σε αιτήσεις ιδιοκτητών κλειστών ακινήτων, οι οποίοι διεκδικούν την επιδότηση που φτάνει ως 36.000 ευρώ για να ανακαινήσουν και να μισθώσουν τα συγκεκριμένα ακίνητα. Η παράταση λοιπόν, η οποία είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, αφορά αυτή την κατηγορία, δηλαδή την υποβολή αιτήσεων για τα κλειστά ακίνητα. Είναι η μία από τις τρεις αλλαγές που ανακοινώθηκαν σήμερα από τα συναρμόδια Υπουργεία. Η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με το γεγονός ότι δίνεται πλέον η δυνατότητα σε κάθε ιδιοκτήτη να υποβάλει αιτήσεις για επιδότηση ακόμα και για περισσότερα από ένα κλειστά ακίνητα τα οποία χρήζουν επισκευών προκειμένου να ενοικιαστούν. Η τρίτη αλλαγή, επειδή ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από ιδιοκτήτες ανοιχτών ακινήτων, κυρίως κύριες κατοικίες, είναι μεγάλος, αποφασίστηκε ότι η προτεραιοποίηση για το ποιος θα επιδοτηθεί και ποιος όχι θα γίνει με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Να θυμηθούμε, καθώς πλέον οι ενδιαφερόμενοι έχουν μπροστά τους ακόμη ένα μήνα και κάτι προκειμένου να κάνουν την αίτηση, ποια είναι αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια. Έχουμε λοιπόν 25.000 ευρώ για τον άγαμο, 35.000 ευρώ για τον παντρεμένο, προστίθενται και 5.000 ευρώ αδαμαντία για κάθε παιδί, έτσι φτάνουμε στις 40 και στις 45.000 ευρώ αντίστοιχα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Τσίρο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Μαγεία απόψε, κυρίες και κύριοι, με την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, και μαζί της θα μείνουν ανοιχτά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι σε όλη την χώρα. Στην Αύπακτο, η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα χαρίσει μια μοναδική βραδιά στο ενετικό λιμάνι της πόλης. Η τυχερή που βρίσκεται εκεί, η Αθανασία Σταμοπούλου.
5: Πράγματι, αδερφέ, κυρίες και κύριοι, στην πιο μαγική Πανσέλινο της χρονιάς, την τελευταία Πανσέλινο του Αυγούστου, από το ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, το οποίο ολοκληρώθηκαν μάλλον οι εργασίες αποκατάστασης και αναστήλωσής του. Είχε πρόβλημα με τη σταθερότητα το λιμάνι αυτό. Έτσι, εδώ και τρία χρόνια, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει προχωρήσει στην αποκατάστασή του. Το βράδυ, λοιπόν, θα το δούμε εντυπωσιακά φωτισμένα. Παρουσία και της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη. Φυσικά η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα είναι παρούσα και θα μας μαγέψει για μία ώρα περίπου. Μία συναυλία την οποία θα δείξει απευθείας η ΕΤ3. Να πούμε ότι θα την παρουσιάσει η Μαριλένα Γεραντώνη. Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Τάκης Σακελαρίου. Και όλοι εδώ είμαστε πολύ έτσι τυχεροί που θα απολαύσουμε αυτό το μαγικό θέαμα.
2: Ήδη είναι υπέροχη εικόνα, πόσο μάλλον όταν βγει και η Πανσέλινα. Σας ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με τον Νίκο Οικονομόπουλο.

Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Δβόλσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρο Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δίους Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρο Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Θα παλέψει στην ίδια διοργάνωση και ο εντυπωσιακός φέτος Όφη, ενώ ο Παναθηναϊκός μετά από μια βραδιά θρίλερ συνεχίζει στη League Phase του Conference League.
2: And now Olympiacos, another team with the same colors, the only Greek club having won a major UEFA trophy, UEFA Conference League and also the UEFA Youth League in the same year 2024.
1: Ευνοϊκή θεωρείται η κλήρωση για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League, καθώς εκτός της φιλοξενίας της Μίλια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και της επίσκεψης στο Βελοντρόμ για την αναμέτρηση με τη Μαρσέικ, οι υπόλοιποι αντίπαλοι είναι στα μέτρα των Ερυθρόλευκων. Εντός Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, τον Δημήτρη Ράλε και Απόστολου Κωνσταντόπουλου και Χόφενχάιμ. Εκτός Μαρσέικ, Ρεν, Τσέλιε του Λεωνάρντο Κούτρι και το Ρεν σε δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας.
3: Ο Ολυμπιακός δεν είναι ούτε για να παίζει με γιόμες από τον τερματοφύλακα, ούτε από τα center back. Και το είδαμε και αυτό την προηγούμενη χρονιά. Προχωράμε μαζί ενωμένοι για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και να κερδίσουμε και το Europa League.
1: Η ιστορία συνεχίζει να γράφει όφη και πλέον το ότι ανεβαίνει επίπεδα συνεπάγεται πως οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις αυξάνονται κατακόρυφα. Οι αντίπαλοι για τους ομιλίτες στη League Phase του Europa League, εντός Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan, Hoffenheim, εκτός Benfica του Βαγγέλη Παυλίδη, Ρεν, Sturm Graz και Hapoel Beersheba.
4: Θα να ευχαριστήσω όλους που μας στηρίξανε και εύχομαι να κάνουμε την Ελλάδα περήφανη και το νησί και όλους τους οπαδούς του όφη.
1: Ο Παναθηναϊκός μετά από ακόμα ένα καλοκαιρινό θρίλερ έμαθε τους αντιπάλους στη League Phase του Conference League. Το τριφύλι αγόρασε χρόνο και ηρεμία. Εντός Brighton τον Στέφανο Τζίμα και Μπάμπη Κοστούλα, Μπόρατς, Τσέσκα Σόφιας, εκτός Φράιμπουργκ, Καϊράτ, Νόρτζελαν. Στον ΠΑΟΚ η άφηξη του Όγγιεν Ούγκρεσιτς σηματοδοτεί την ένταξη του πρώην αρχηγού της Παρτιζάν στους ασπρόμαυρους.
5: Ο Σέρβος Μέσος αφού περάσει γενικές εξετάσεις θα υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.
1: Για τον Ούγκρεσιτς ο δικέφαλος του φορά δαπάνησε 8 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους.
6: Στον κόλπο της Λιβάδας θα πραγματοποιηθεί σε μισή ώρα η κλήρωση του πρωταθλήματος στη Super League 2. Εκεί θα πάμε τώρα για να συναντήσουμε τον Πέτρο Μαυρογεννή. Διαγώνες θα μεταδίδονται από φέτος από την ΕΡΤ. Πέτρο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Γκολφ εδώ στην Γλυφάδα, όπου σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει και επίσημα η σεζόν για την δεύτερη τάξη, όπως έχουμε μάθει να λέμε, επαγγελματική κατηγορία στην Ελλάδα. Η Super League 2 λοιπόν κάνει κλήρωση σε ένα πρωτάθλημα το οποίο φέτος, μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, θα είναι σε έναν ενιαίο όμιλο με 16 ομάδες και πραγματικά το πρωτάθλημα αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ένας από τους λόγους αυτούς είναι και το γεγονός ότι θα μεταδίδεται από την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση και το περιμένουμε το πρωτάθλημα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Ωραία, Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Ομόνοια και Πάφος εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Με σκόρερ τον Μπάμπη Κοστούλα, η Brighton συνέτριψε με 4-0 την Τρόμσο και προκρίθηκε στο Conference League, όπου όπως είδαμε θα βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού.
8: Η Ομόνοια προηγήθηκε νωρίς με πέναλτι του Ντιονί. Ο ίδιος παίχτης ξαναχτύπησε στο 29 με ωραίο πλασέ κάνοντας το 2-0. Η Σεντ Ρούιντεν ξαναμπήκε στο μάτς με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σεμπάουι. Οι πρωταθλητές Κύπρου με τον τρομερό Ντιονί να σκοράρει χατρίκ στο 50 και τον Παναγιώτη στο 82 πήραν αέρα τριών τερμάτων, σφραγίζοντας τη μεγάλη πρόκριση στη League Phase του Europa. Οι Βέλγοι απλά μείωσαν στο 92 ξανά με τον Σεμπάουι για το τελικό 4-2. Στην Πάφο η Δυναμό City προηγήθηκε νωρίς με τον Φαντάιρο στο 8. Η απάντηση όμως ήρθε άμεσα με πολύ ωραίο σουτ του Σέμα στο 13. Ο Ιωάννου δίνει σκορ πρόκριση στην Πάφο με κεφαλιά κάνοντας το 2-1. Όμως η Δυναμό πάγωσε τους γηπεδούχους με γκολ του Σίλβα Ρίτσαρντς, στέλνοντας το μάτι στην παράταση. Ενώ η πρόκριση φαινόταν πως θα κριθεί στα πέναλτι, το τρομερό γκολ του Κίνα στο 116.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερς και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.
1: Πόλης Κρεμανίδη.
0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Pinellas Avenue, Taps Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
4: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελληνική κομμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Pills απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

0: κάνω πίσω.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίο, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος από... Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινάρεσάβο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4899. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Yes, us. I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίνη Φλουέρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μιχάλης Βιολάρης, Στέλλα. Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ανιών.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Όλοι πάνω τα παιδιά του Πειραιά.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγινών πάντα στο πλευρό σας.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του μισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Jimmy Aki's Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο, κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο, Τάπος Πρίνους, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Θρονινών, που εκπέμπουμε από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια», Μαρινέλα.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, στο Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, στο Κρήγορο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρή. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και έτσι restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Είσαστε έτοιμοι?

0: Μαρκαρένος.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Pinellas Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
3: Απόψε σε κάποιο νησί μας τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος.

0: στα Μέγαρα.
1: Για ψάρεμα.
0: Για skydiving. Το καλό στη ζώνη στα Μέγαρα είναι ότι υπάρχει κάτι που μπορείς μόνο εκεί να βρεις και ακούς το όνομα Wind Tunnel.
1: Και ξαφνικά ήμουν με τη Δήμητρα στα 10.000 πόδια.
2: Van Life. Κάθε Παρασκευή στη 1.30 το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.

5 τείχοι, ένα ρολόι. Ένα εκκλησάκι στην κορυφή. Το λιμανάκι σαν αγκαλίτσα, αυτή είναι η ναύπακτος γεμάτη χρώμα, την αγαπώ τόσο πολύ. Τα χρόνια πέρασαν και σαν παιδί έχω στο νου μου πάρα πολλά. Ένα εκκλησάκι στην κορυφή με μια καμπάνα και το ρολόι να χτυπά. Αυτή είναι η ναύπακτος του χρόνου μάνα. Στο λιμανάκι που η ζωή βλαστούσε εκεί από παλιά, τώρα οι νέες και οι νεαροί με τα φιλιά τους, που σαν βαρκούλες μες στο νερό γλιστούν και πάνε για άλλα ταξίδια πιο μακρινά. Τώρα οι νέες και οι νεαροί σου λένε αντίο με ένα φιλί. Γεννήθηκα εδώ το 40. Έφυγα το 53 και ξαναεπανήλθα το 82. Ήρθα εδώ, έκανα μια τάξη γυμνάσιο και έφυγα για το Βέλγιο. Βγήκα αρχιτέκτονας, είχα την τύχη να γνωρίσω και τους σουρεαλιστές της εποχής που σβήνανε πλέον στο τέλος της ζωής τους, αλλά τους γνώρισα και έναν εξ αυτών τον είχα και καθηγητή, τον Ρενέ Μαγρίτ. Εργάστηκα εκεί, έφτιαξα έργα, έκανα εκθέσεις και έπειτα ήρθα στην Ναύπακτο το 82 που μου άρεσε η Ναύπακτος. Έκτοτε νομίζω ότι ζω τη ζωή μου ένα όνειρο. Είμαι γεννημένος σε αυτό το λιμάνι. Είμαι γεννημένος το 1940 σε αυτό το παλαιό σπίτι το οποίο γκρέμισα και έφτιαξα καινούριο, και τότε που υπήρχαν οι ΜΕΕΣ και δεν πηγαίναμε σε άλλο νοσοκομείο. Άρα το λιμάνι με έχει δει και εγώ συνεχίζω να το βλέπω και να το αγαπώ. Την άνθρωπος την φτιάξαν οι άνθρωποι, τη βρήκανε. Τη βρήκανε από το χρόνο, πώς διελύθηκε ο χρόνος και έφτιαξε αυτά τα στέρεα. Φτιάχτηκε την άνθρωπος από τους ανθρώπους, από τους κατακτητές, διότι ήταν ένα στρατηγικό σημείο. Από εκεί και πέρα, όσοι γεννιούνται σε αυτό το ωραίο περιβάλλον που ομόρφινε και χτίζονται και ζουν μέσα σε αυτό, πάλι γεννιούνται και φεύγουν μέσα από την άφπακτο. Άρα για αυτοί που γεννιούνται ζουν μέσα στον χρόνο. Ο χρόνος του περπατήματος είναι η ναύπακτος και η ναύπακτος τους ξανά αγκαλιάζει. Οπότε έτσι γίνεται χρόνος για μένα η ναύπακτος.

0: εάν πήγαινα κι εγώ λίγο πιο πέρα στον χρόνο, δίχως να υπάρχουν σπίτια πάνω στη γη, θα σκόνταφτα σε μια πέτρα και ίσως να μου μιλούσε η πέτρα, να μου έλεγε γιατί με πόνεσες, και να της έλεγα κι εγώ, και εγώ σκόνταψα σε σένα δίχως να το θέλω. Γίναμε φίλοι με την πέτρα και από εκεί και πέρα με άφησε να την πελεκώ και να κάνω σπίτια λιπτά, και έτσι η πέτρα έγινε κάτι που είναι μέσα μας απαραίτητο για να μας σκεπάζει, να ζούμε και να ευτυχούμε μέσα σε αυτή.
1: Εδώ, Λευτέρη, ο χρόνος είναι ακαθόριστος. Ζυγιάζεται μεταξύ του χθες και του σήμερα. Βλέπω σε αυτό το οποίο πραγματικά, τον Μανεμογιάννη, τον προπολιτή δίπλα μας, τον Παξινό όπως λεγότανε, τη γέφυρα του Ρέντιου που είναι το σύγχρονο στοιχείο της περιοχής, τα γραφικά αυτά βαρκάκια και ψαλόβαρκες, νομίζω ότι πραγματικά χάνουμε τον χρόνο. Αυτό το λιμάνι, Λευτέρη, έχει καημούς. Γι' αυτό το λέω αγαπώ αυτό το λιμάνι. Νομίζω ότι είναι η ταύτιση του εαυτού μου. Κάθε πρωί που έρχονται οι ψαρόβαρκες και κατεβάζουν τη ψαριά τους, νομίζω ότι είναι η πιο όμορφη στιγμή της ημέρας. Και βέβαια τώρα έχουμε και τα τουριστικά πλοία. Αλλά νομίζω ότι αυτό το απαράμιλο τοπίο, όποιοι και αν βρίσκονται μέσα εδώ, έχουν αυτή την ίδια ομορφιά στην ψυχή τους. Είναι μια πόλη που ιστορικά την απαντάμε εδώ και 3.500 έτη. Και βέβαια αυτό το καταπληκτικό ενέτικο κάστρο μας είναι ένα κάστρο πενταζωνικό, το οποίο ποτέ δεν κατελήφθη, παρά μόνο παρεδόθη όταν έγινε περιφέρος από τους Τούρκους. Και βέβαια είναι μια πόλη η οποία είναι από την περίοδο των Δωριαίων, που έγινε κάθριος από εδώ, με τα εξαιρετικά μεγάλα γεγονότα, όπως ήταν η ναυμαχία της Ναυπάκτου, του Λεπάντο, όπως τον ονομάζουν οι Δυτικοί, που είναι ένα από το σημαντικότερο ίσως ιστορικό γεγονός της Ευρώπης, όπου για πρώτη φορά ενώθηκε ο Ευρωπαϊκός στόλος και κατετρόπωσε τότε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία είχε μεγαλεπίβολα σχέδια και άλλαξε και ορούς της ιστορίας.

0: Ο Μικέλ Θερβάντες πολέμησε εδώ στην ευαρχία Ζαφπάκτου, όπου έχασε και το χέρι του. Ένας από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες. Έχει πίσω του κίνημα ολόκληρο, τους θερβαντιστές και βέβαια το τεράστιας επιτυχίας παγκόσμιο μυθιστόρημα Δον Κιχώτης. Η ναυμαχία της Ναύπακτου γιορτάζεται με μεγάλη μεγαλοπρέπεια κάθε χρόνο στην Ναύπακτο, στις αρχές του Οκτώβρη, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, και προσπαθούμε κάθε χρόνο να αναβιώνουμε αυτό το τεράστιας αξίας ευρωπαϊκό γεγονός, κάθε χρόνο φέρνοντας και ακόμα περισσότερους ανθρώπους από τις αποστολές, από τους πρέσβεις, τις χώρες οι οποίες είχαν συμμετάσχει σε αυτή τη μεγάλη ναυμαχία.
1: Εδώ ο χρόνος έχει τη σχόλη του και σταματά να τρέχει, συμπυκνώνοντας αυτά που πέρασαν και αυτά που θα έρθουν σε μια εικόνα από την οποία δεν ξεκολλά το μάτι. Ταράζεται ο καιρός και από τα πόδια τις μέρες κρεμάζει. Εσύ μόνη από την κόψη της πέτρας μιλάς. Εσύ την όψη των Αγίων οξύνης.

0: Πήρε ένα παίξο Ολυμπιακό, σαν πιτσιρικά από την Γιουγκοσλαβία.
1: Βέβαια, εγώ δεν μεγάλωσα εδώ, είμαι από ένα χωριό εδώ κοντά. Αλλά έχω ερωτευτεί αυτό το λιμάνι. Δένει το παλιό με το καινούριο. Μια μεγάλη αρμονία. Και σε χαλαρώνει. Το σε βάζει σε σκέψη, το μυαλό τρέχει. Είναι υπέροχα. Με πικραίνει το ότι υπάρχει αδιαφορία. Μέσα από όλο τον κόσμο, από το σύστημα γενικότερα, η αδιαφορία από εμάς τους ίδιους τους ψαράδες ακόμα θέλει για το επάγγελμα το δικό μας. Δεν συμμετέχουμε για τη βελτίωση του επαγγέλματος, για καλύτερες συνθήκες. Τα ψάρια εξαφανίζονται, λιγοστεύουν και αυτό βέβαια ευθυνόμαστε εμείς οι ίδιοι. Βασικά έχω ψαρέψει σε ανοιχτές θάλασσες, Ιόνιο κλπ. Και στην πρωτή, την Άγκυρα, 7-8 ημέρες. Εκεί πραγματικά χάνες, ας πούμε. Είσαι μες στο πέλαγος, δεν βλέπεις στεριές. Έχει άλλες ηρεμίες, μετά από μια μεγάλη φουρτούνα μπαίνεις σε ένα λιμάνι, το λιμάνι σε χαλαρώνει, είναι ο κίνδυνος αυτός που κάποια στιγμή θα μπορείς να νιώσεις, τον βιώνεις και ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα λιμάνι, σε ένα όρμο που εκεί βλέπεις την τεράστια διαφορά και την αξία της ζωής.
2: Το λιμάνι ενετικό ήταν. Όπως μας λένε, δεν είμαστε εμείς εδώ. Αλλά έτσι είναι, φυσιολογικό. Τώρα φτιάξα τις μάτρες αυτές και αυτά τα κρεπεδόματα. Ήταν άμμους εδώ μες τέρα. Δεν έμπαιναν μικρά καϊκάκια έμπαιναν. Και φορτώναν τριφύλια, ήταν υπάρχει συγκοινωνία ναύπακτο Πάτρα Ψαθόπεργο και γυρίζουν πίσω. Το πρωί πάνε, τα πάνε να γυρίζουν. Με επιβάτες. Είμαι 78-77. Από 17 χρονών παιδί, μια δουλειά κάνω. Τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά μου, είμαι νικούρας. Τίποτα άλλο. Φτούχα με ροκάματα. Είναι πλούσια. Όταν πίνω το κρασάκι, μην τάξω. Αυτό μου αρέσει.

0: αγάπησα το σουρεαλισμό, εγκατέλειψα τα πάντα και την αρχιτεκτονική σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για το σουρεαλισμό. Κάθε κοιλίδα χρώματος, κάθε δέντρο το οποίο περιπλέκεται με κάποιο άλλο αντικείμενο έχει να πει μια φιλοσοφική ιδέα. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και έτσι τροχίζεται συνέχεια το ανθρώπινο μυαλό, έχω την εντύπωση. Ας έρθουμε σιγά σιγά σε ένα πίνακα. Ένας πίνακας ανταριασμένος, τον οποίο ονομάζω «Ξεχάστηκαν πετώντας». Στήθη από ωραίες κυρίες, οι οποίες ήταν μέσα στις επιχειρήσεις, τρέχανε, κάνανε, ράνανε, λεφτά βγάλανε, αλλά τα χάρια αυτών τα στήθη δεν τα απόλαυσαν. Και μείναν έτσι, όταν ήρθε η μεγάλη ηλικία. Έχω μία ομπρέλα, η οποία ομπρέλα ζωγράφιζα κάτι άλλες ομπρέλες στη σερή μου. Όταν λέω τη σερή μου, το χρώμα δεν χρειάζεται να είναι ένα χρώμα κίτρινο. Μπορεί να είναι ένα χρώμα μονότονο και έντονο, κόκκινο. Ξένες ομπρέλες, τεχνές, αλλά μου φέρνουν τον ίσιο. Τελειώνοντας ένα έργο με αυτές τις ομπρέλες, εκεί μου ήρθε η ιδέα και λέω, γιατί να μην φτιάξω τα σύννεφα κάτω από την ομπρέλα. Έτσι λοιπόν, ζωγραφίζοντας, έρχεται σιγά σιγά η σκέψη. Η σκέψη υπερφυσική, υπερπραγματική και αυτή που δεν μπορεί να την κάνει ανθρώπινη, ο άνθρωπος με το σώμα του, να την κάνει ο ανθρώπινος νους. Και ο ανθρώπινος νους καμιά φορά ταξιδεύει όταν ζωγραφίζει ήδη σου λέει. Και βλέπετε, έχω φτιάξει αυτό το σύννεφο κάτω μέσα από μία ομπρέλα, με τις σταγόνες να βρέχουνε σε μία έρημο, η οποία έρημο αρχίζει να βλαστίζει, να βγάζει.
1: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

πέτρα πελεχημένη διαλεχτή. Χτισμένη με μαστοριά, αναδεικνύει το αρχοντικό του μπότσαρι, που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Ο κήπος καταπράσινος, με πορτοκαλιές και κρεβατίνες μασταφύλια. Ένας υπέροχος χώρος περιπάτου κάτω από αρχαϊκές κολόνες.

ατμόσφαιρα μοναδική σε θολωτούς τοίχους, διαδρόμους και αίθουσες. Εκθέματα που εντυπωσιάζουν, πίνακες μεσαιωνικοί, εικόνες γεμάτες ένταση, όπως η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου και η νίκη των ευρωπαϊκών δυνάμεων επί των Τούρκων ήταν μεγάλη σημασία, γιατί ανέκοψε την απειλητική εξάπλωσή τους στη Μεσόγειο. Σε αυτή την ναυμαχία πολέμησαν και από τις δύο μεριές πολλοί Έλληνες. Αυτοί με τη μεριά των Οθωμανών με την απειλή. Όμως και από τις δύο πλευρές οι Έλληνες βοήθησαν να γύρει η νίκη στη μεριά των Χριστιανών, γιατί η πατρίδα, όπως λέει ο Μακρυγιάννης, του κάθε ανθρώπου και η θρησκεία του είναι το παν και πρέπει να θυσιάζει και πατριωτισμόν και να ζει αυτός και οι συγγενείς του ως τίμοι ανθρώποι στην κοινωνία. Και τότε λέγονται έθνη όταν είναι στολισμένα με πατριωτικά αισθήματα. Το εναντίον λέγονται παλιόψαθες των εθνών και βάρος της γης.

Στο Μουσείο Φαρμάκη, τα εκθέματα και τα ιστορικά κειμήλια μαρτυρούν τον αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία. Όμως, παράλληλα, υπάρχει και ένα κομμάτι της νεότερης ιστορίας μας με ανθρώπους σημαντικούς που όρισαν και κατήφθηναν τις τύχες της πατρίδας μας.

Η βιβλιοθήκη, ο σκηβωτός της γνώσης, περιμένει φιλόξενα τους αναγνώστες. Είναι ναύπακτος του νόστου του μέσα από παλιές γραβούρες. Αίσθηση μοναδική για τον χρόνο που πέρασε, όμως τα ίχνη του βαθιά υπάρχουν και στη σημερινή πόλη.

0: προσπαθήσουμε λίγο να φτιάξουμε έτσι απ' έξω λίγο την άσπατο, η οποία είναι τόσο αγαπητή, και όταν μένει μέσα στην καρδιά μας δεν υπάρχει μυστικά.
1: Η Ναύπακτος από τη φύση της δεν είναι σουρεαλιστική, είναι μια κλασική πόλη. Μια πόλη που η μορφολογία του εδάφους της έγινε από το Big Bang. Ήταν λοιπόν οι κατακτητές, χτίσαν τα φρούρια και από εκεί και πέρα μπήκε η ψυχή, η ζωή μέσα και έγινε η Ναύπακτος. Ο νους που σκέπτεται σουρεαλιστικά την φέρνει την Ναύπακτος σε μια άλλη διάσταση μελέτης. Και φυσικά είναι να λέμε ότι εμείς θα φτιάξουμε την Ναύπακτο σουρεαλιστικά. Αυτή απλώς μας δέχεται στην αγκαλιά της και δέχεται αυτό που φτιάχνουμε. Και προσπαθούμε να το φτιάξουμε λίγο καλά, γιατί αν είχε φωνή και δεν της άρεσε, αλίμονο μας. Ξέρετε, είμαι ένας σιγανός άνθρωπος. Δεν παίρνω τα πακέτα μου να πάω να εκθέσω, διότι πρώτα μου κοστίζει, είναι γεγονός. Και δεύτερο, φοβάμαι μήπως δεν με καταλάβουν οι άλλοι. Ξέρετε, ο σουρεαλισμός είναι δύσκολο πράγμα. Είναι μια άλλη επέκταση, ποίηση, την οποία πρέπει κάποιος να σε ακολουθήσει. Ή είσαι ο πρώτος και ακολουθεί κάποιος, και αν είναι ποιητής θα γίνει και αυτός σουρεαλιστής και θα είναι πάλι πρώτος με δικά του έργα. Και γι' αυτό μένω εδώ σε μια άγωνη γραμμή, να πούμε έτσι. Δυστυχώς η Αθήνα είναι ένα κλειστό κλαμπ, φαίνεται. Σας αφήνουν όλες τις επιτυχίες να έχετε κι εσείς. Αλλά δεν πάβει να είναι ομάδα ανθρώπων η οποία κατευθύνει το ένα το άλλο. Δεν επιθυμώ να δω παραμοσχάρι τέχνη, και μπορεί να είναι φημισμένη καλλιτέχνη, τσουβάλια με πατάτες και ένα τσεκούρι από πάνω. Αυτό εγώ δεν μου λέει ότι είναι τέχνη. Το λέω εν γνώση, και αν υπάρχει κριτική, ας υπάρχει. Δεν μου αρέσει επίσης να γίνεται κριτική απάνω στην τέχνη, όπως και να παρουσιάζεται η τέχνη με γεγονότα τα οποία έχουμε δει, έχουν γίνει. Αυτοί που ενδιαφέρονται για την τέχνη θα προσπεράσουν αυτό που δεν τους ενδιαφέρει και θα συνεχίσουν να δουν το άλλο έργο. Δεν μπορεί να βάλουμε φραγμό στο νου.

αυτήν είναι αύπακτος που ο χρόνος βλέπει και τη ζηλεύει. Το εκκλησάκι στην κορυφή, το λιμενάκι σαν αγκαλίτσα και το ρολόι της να σου χτυπά τα ραντεβού σου με τη ζωή. Οι εποχές της η μία την άλλη να τη ζηλεύει. Τα χελιδόνια, η γλάρη, ο ήλιος και το φεγγάρι κάθε βραδάκι στείνουν χορό μέσα στα κάστρα μαζί με τα άστρα. Και όταν νυχτώσει, ένα ρολόι μέσα από το βράχο χτυπάει την ώρα και σιγαλιά.

0: άγρια Ελλάδα. Κάθε Δευτέρα στη μία το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation. Ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
2: Είμαστε άντρα μου. Είμαστε σαραγώνας
3: μου. Αν ήμουν εγώ προπονητής σήμερα, θα ξεκινούσα την δεκάδα με τέρμα εμένα.
4: Παιδιά, πιο κοντός είναι αρχηγός. Ο Τόμιος είναι τερματοφυλάκας. Βρείτε αυτό που βλέπει.
5: Γο! Γο! Έλα! Αποκρατήσω να δημιουργώ.
1: Καθαρά. Village United. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Ήρθε η ώρα να ρίξουμε την άγκυρα. Ανοίγει το μυστικό κουτί.
7: Κυρίες και κύριοι, είναι δίπλα μας ο Γιάννης Γιοχαρίνης και είναι και η Χατζηφραγκέτα. Δηλαδή ο Βαγγέλης Χατζηγιάννης και ο Πάνος Φραγκιαδάκης.
8: Είμαι ένας άνθρωπος απλός, χρόνια εργάτης μουσικός και η ζωή μου αρέσει.
9: Και μη ρώτας γιατί δεν μπορείς να έρθεις Βιολάντα, αλλά μη σκέψω.
8: Το κριτήριο ήταν ότι την ώρα που το γράφουμε να γελάμε.
1: Μουσικό κουτί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη. Κάθε Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο ΕΡΤ Κόσμος.
10: Κάποιες Κυριακές γράφηκαν με γκολ.
11: Άλλες με ανατροπές.
10: Άλλες με δάκρυα.
11: Άλλες με θριάμβους.
10: Όμως εδώ και 54 χρόνια
11: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
1: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα, φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά.
12: Stay tuned for more updates.
1: Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
13: De la radio télévision publique grecque.
14: La paradigme comme acteur.
15: Gracias por escuchar.
16: Thank you for listening.

0: Πέντε διαφορετικές διαδρομές. Μνήμες. Άνθρωποι. Τόποι. Μοναδικά ελληνικά ντοκιμαντέρ. Γέννησε τον Αύγουστο ιστορίες. Τελευταία ιστορία Ζάκρος. Αυτό το Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Earth Cosmos.
1: Δεν μπορείς να μην παρασυρθείς και να μην χορέψεις. Δεν μπορείς να αντισταθείς. Στενώνεσαι γιατί χαίρεσαι, βγαίνει χαρά. Πηγάζει χαρά. Έχω μια πολύ μεγάλη θέληση να κάνω τους ανθρώπους να αισθανθούν το σώμα τους, να το αποδεχτούν και να πέρασουν καλά χορεύοντας.
0: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Earth Cosmos. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά.
2: Stay tuned for more updates.
0: Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
3: De la radio télévision publique grecque.
4: La parada même comme acta.
5: Gracias por escuchar.
6: Thank you for listening.
7: Η μαμά μια μέρα έψαξε χωριά με λύς κατοίκους και βρήκε το μαφράκι.
8: Πίνω το κρασάκι μου και το πίνω κάθε μέρα. Ένα ποτεράκι.
9: Εδώ είναι ωραία διότι είναι ησυχία, πρασινάδα και ελευθερία.
10: Νησιά στην άκρη, κάθε Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.
11: Είμαι ο Κωνσταντίνος, ξεναγώ σας στο όμορφο ταξίδι στον κόσμο της αφαροπλαστικής.

0: Και βουαλά. Ε,
1: τι όμορφο.
0: Είναι πανέτοιμο, έχει ψηθεί, μου σχουμυρίζει.
2: Πραγματικά, το καλύτερο ειδόμαλο που έχω φάει ποτέ μου.
3: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα Πουλή.
0: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
3: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
1: Ουλαλα!
3: Στο Earth Cosmos.
4: Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου είναι από τις σημαντικότερες περιοχές Ραμσάρ της Ανατολικής Μεσογείου.
2: Είναι ένα πανέξυπνο και παιχνιδιάρικο ζώο και είναι μια καταπληκτική κολυμβήτρια.
5: Να μετρήσουμε πόσο όγκο έχει, πόσο ξύλο έχει, να μετρήσουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά.
6: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη, στη μία το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.
7: Η μαγευτική λίμνη Κερκίνη που δίνει απλόχερα ανάσες ζωής.
8: Ακούμε τους θορύβους, έτσι, μικρούς, μεγάλους, διαφορετικούς, τα πουλιά, τη φύση γύρω μας.
7: Ο υγροβιός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την Αύπακτο και καλώς ήρθατε στη ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ3. Η εικόνα που φτάνει αυτή τη στιγμή μέσα από τις οθόνες σας περιγράφει ιδανικά τη βραδιά που θα μοιραστούμε απόψε. Το ενετικό λιμάνι φωτισμένο, τα μεσαιωνικά τείχη, η θάλασσα και ψηλά στον ουρανό η Πανσέλινος. Ένα τοπίο αιώνων που τούτη τη βραδιά μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη υπαίθρια μουσική σκηνή. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της χώρας μας, κατάμεστο από κόσμο, υποδέχεται ένα ιστορικό μουσικό σύνολο που ιδρύθηκε το 1938, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Βρισκόμαστε εδώ με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του λιμανιού από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στο πόντιουμ, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους Έλληνες αρχιμουσικούς με διεθνή παρουσία, ο Μύρον Μιχαηλίδης. Και μαζί. Και μαζί του η διακεκριμένη ψήφωνος Τζίνα Φωτεινοπούλου. Με μια καλλιτεχνική διαδρομή που εκτείνεται από την όπερα και την οπερέτα μέχρι το musical, τη jazz και το έντεχνο τραγούδι. Το πρόγραμμα της συναυλίας κινείται ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές εποχές, παραδόσεις και κορυφαίους συνθέτες. Από τον Μπιζέ και τον Πουτσίνι, στον Μπράμς, τον Σιμπέλιους, τον Γιώχαν Στράους και άλλους πολλούς. Και βέβαια, σε μια νύχτα σαν κι αυτή, το φεγγάρι δεν θα μπορούσε να λείπει από τη μουσική. Δύο εμβληματικές συνθέσεις θα ενωθούν κάτω από το ίδιο φως. Εκεί, όπου η απελπισμένη αναζήτηση της Ρουσάλκα, «Φεγγάρι, πες μου, πού βρίσκεται ο αγαπημένος μου» στο Song to the Moon, συναντά το σκοτεινό παράπονο μιας αγάπης που έγινε στη θυσία, στο ήχο de la Luna. «Φεγγάρι, θέλεις να γίνεις μάνα, μα δεν βρίσκεις την αγάπη που θα σε κάνει γυναίκα». Όμως από εδώ και πέρα, οι λέξεις περισσεύουν. Σας αφήνουμε τώρα στη μαγεία της μουσικής. Καλούμε στο πόντιουμ τον κύριο Μύρονα Μιχαηλίδη. Καλή σας ακρόαση.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Κλίγορ.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Tosman Road ή στο Τάπος Πίνας, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίνη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι Ρέστοραντ, ένα και μόνο

Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η Φωνή των Αγγελών. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου, 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo 727-481-0812.

101,9 FM στέρεο. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027.

Γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλοιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1520.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε safe.

Χωρίς Γενικής. Τα καλύτερα μας τραγούδια από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Έλα πάμε.
2: Σ' αριθμός που δεν σταματά,
0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στη καρδιά,
2: είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαμός AM.

Λάδε μου. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

Ένα λεπτό περιπτέρα. Ωραίες λαϊκές επιτυχίες. Μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Φωνή των Ελλήνων με τον Άγγελο Αγγελάτο.

λεπτό περιπτερά. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας, με έμπειρους ιατρούς, 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου, 1266 Turin Street, στο Κλειβόρι, και με τηλέφωνο 727-446-0176 και στο Τάπος Πρινς, στο 1501 South Pinellas Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

φωτιά στον Νέβη. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

join us for the 35th anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρόταν, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο NCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση, εκδρομές. Τηλεφωνήστε τώρα και κλείστε την καμπίνα σου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $250 το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Νεκάρη Κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε τώρα και με το ραδιόφωνο και για την τηλεόραση. 24 ώρες 24ωρο σε όλα τα iPhones, στα Droid Phones, στο Internet, στα iPads, στα Tablepads, οπουδήποτε και με τα δικά μποξάκια. Φωνή των Ελλήνων κοντά σας όπου και να είστε. Κατεβάστε τα application της Φωνής των Ελλήνων. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο wpso.com. Επαναλαμβάνω, www.wpso.com ή www.greekvoice.us. Η Φωνή των Ελλήνων, όπου και αν είστε, κοντά σας μέρα και νύχτα. Ραδιόφωνο και τηλεόραση.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπε κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Ας τους να λένε. Από το Greasy and Kiss.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγελάτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο wpso.com ή greekvoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

Μη με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Παλαμάκια, παλαμάκια. Ακούτε φωνή των Ονεινών, 101,9 FM. 1500 στα μεσαιακήματα και 1520. Άγγελος Αγγελάτος σε μικρόφωνο κοντά σας με την καλύτερη μας μουσική. 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης και παγκόσμια κάλυψη στο wpso.com.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Ελλήνων. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo 727-481-0812.

Κανκής, τα θέλεις. Δημήτρης Χορν, Μάρο Κοντού. Πες μου μια λέξη.

πάροκο του. Πες μου μια λέξη. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με έμπειρους ιατρούς. 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου. 1266 Turin Street, στο Κρυγόρι. Και με τηλέφωνο 727-446-0176. Και στο Τάπος Πρινς, στο 1501 South Kinella Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Τάπος Πριν τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

Ήταν η Καραμπατάκη του Γκλέντι. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Lady. Νίκος Απερίος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Αυτοβλέδι από τον Νίκο Απέργη. Ελληνικό φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Και συνεχίζουμε τώρα με ένα όμορφο τραγουδάκι, η Τσάτα. Μας ακούτε 101,9 FM στερεό. Τα καλύτερά μας χορευτικά τραγούδια μόνο από τη Φωνή.

Η ώρα 4 και 31 λεπτά, κυρίες και κύριοι. 5 και 6 Σεπτεμβρίου, για δύο μέρες, Παρασκευή και Σάββατο, έρχεται από την Ελλάδα, από Θεσσαλονίκη, η Σταυριάννα. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς. Και τι τραγουδίστρια είναι αυτή? Θα την ακούσει στο ραδιόφωνο σε λίγο.

Πίτρακα. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτη. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Αγγελών. Φωνή των Αγγελών, 24 ώρες το 24ωρο.

Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο, NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

σου for the 35 anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση.

0: πάρει κουρασέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσιο. Κυρίες και κύριοι, το καράβι είναι σχεδόν sold out. Είμαστε στο 15 πάτωμα τώρα και έχω μια καλή τιμή, 1.189 δολάρια το άτομο. Εντάξει, πλάστα τάξεις 200 δολάρια που είναι. Το τρίτο και τέταρτο άτομο έρχεται εντελώς δωρεάν. Καλό απόγευμα εδώ στην ηλιόλουση και σωστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας στο Μαϊάμι. Ξέρω ότι μου έρχονται κάτι παρέες τώρα το Σαββατοκύριακο να πάνε στο Σαριτσότα. Μπρέντο, με έχουν καλέσει και εμένα στο Άννα Μαρία Άιλαντ. Έχει ωραία θάλασσα εκεί πέρα. Προσέξτε τους καρκαρίες, εννοώντα τα τσικοπέλια, γιατί μας πλακώσαν τώρα οι κριτικοπούλες. Τα τσικοπέλια από τη Νέα Υόρκη θα έχουν το μεγάλο πάρτι τους εδώ στο Ντισότο Πάρκ. Παιδιά, θα σας δω. Όπως και πέρυσι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Βεβαίως είναι πολλοί που, από αυτούς που μου έρχονται και συγκουραζέρετε κάθε χρόνο. Οι άλλοι είναι ακόμα στην Ελλάδα. Οι Καναδέζοι είναι στον Καναδά, όχι στον Καναδά, στην Ελλάδα και περνάνε καλά. Να καλωσορίσουμε και τη φρενά του Γιώργου, στους Γιώργηδες, και του Γιώργου από το Κάραμο και του Γιώργου Ρέτσου. Μια Κεφαλονίτη της θα βρήκαν, λέει, πάει στην Κεφαλονιά αύριο. Αμά, πού βρέθηκε εδώ η Κεφαλονίτη της. Περάσανε καλά, λέει, στο Γεύση ρέστοραντ εχθές, προχτές το βράδυ. Είχε πάρα πολύ κόσμο, πήγε, ήταν να περάσω και εγώ, αλλά να σας πω, σοκάρισα με την Κατερίνα, γιατί είχε τα γενέθλια της η Κατερίνα, το Κατερίνας Ρέστορατ. Λοιπόν, ευχόμαστε στην Κατερίνα, πάντα γέστατη, μη μου στενοχωριέσαι Κατερίνα, όλα θα πάνε καλά με την υγεία σου. Και πάρα πολύ κόσμος παραβρέθηκε εκεί, είχαν ωραία μουσική, καλήμικα κτλ. Εντάξει, πέρασε καλά κόσμος. Και το ωραιότερο, είχαν και τα παιδιά της, όπως είδατε στην τηλεόραση, είχαν πυροτεχνήματα. Λοιπόν, έρχεται εδώ την εβδομάδα 5 και 6 Σεπτεμβρίου, 5 και 6 μετά τις 9 η ώρα το βράδυ, η Σταυριάννα από την Ελλάδα θα είναι μια special βραδιά με την ορχήστρα, Σταυριάννα Κούτρα, Σταυριάννα Κούτρα. Μαζί της ήταν και ο Νίκος Ευθυμιάδης. Η Σταυριάννα είναι απευθείας από Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη. Μια φανταστική τραγουδίστρια, δίνει μεγάλο κέφι, θα την ακούσουμε. Θα είναι και άλλη στις 25 του μηνός, αλλά αυτή τώρα είναι κάτι το έκτακτο, την ερχόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, η Σταυριάννα Κούτρα, απευθείας από την Ελλάδα, αρχίζουν ελληνικές βραδιές Σεπτεμβρίου 5 και 6. Στο Γεύση Ρέστορατ που είναι απέναντι από το Σαν Πιτ Junior College. Πάτε να ακούσουμε. Ο Χαμάν. Και τι κόμματος είναι αυτή, ρε παιδί μου. Πα, θα σπάσει καρδιές.
1: Θα προχωρηθώ πλέον η κατάσταση. Τι ώρα ήρθε για να κάνω επανάσταση. Σιλιά σύλλεχος.
0: Επανάσταση θα κάνει στο Γεύση Ρέστορα, κυρίες και κύριοι, 5 και 6 του μηνός.
1: Ο Χαμάν,
0: πόσες καρδιές θα πάει. Για ξεκουμπήστε, να έρθετε κάτω.

Ο Χαμάν, λοιπόν, έρχεται αυτή απευθείας από την Ελλάδα, φανταστική τραγουδίστρια, κυρίες και κύριοι, θα τη δείτε και στην τηλεόραση, μόλις τελείωσα τη διαφήμιση, για τις 25 θα τις ανακάνουμε, πάρα θα κάνουμε την καινούργια διαφήμιση, τώρα για τις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και reservations, γιατί προβλέπεται μεγάλη κοσμοσύρωση, τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Παραπάνω, 727-505-0034. Τηλεφωνήστε στη Βούλα και κλείστε το τραπεζάκι σας. Να είστε και σε μπροστινά καθίσματα. Η Σταυριάννα Κούτρο θα είναι μαζί και ο Νίκος Ευθυμιάδης στο τραγούδι, όπως στο μπουζούκι θα είναι ο δεξιοτέχνης μεγάλος μπουζουξής ο Λεωνίδας Ζαφύρης από το Τορόντο του Καναδά, που μένει τώρα και εδώ και το έχει δει πρώτο, δηλαδή μία στο Τορόντο, μία εδώ, αλλά είναι εδώ τώρα, και ο Γιάννης στο όργανο. Μην απουσιάσει κανείς από εσάς, είσοδος πάντα όπως πάντα ελεύθερη για όλους. Με καλή κουζίνα, φανταστική κουζίνα και τα πάντα. Πολύ σύντομα θα δείτε και το βίντεο που ετοιμάζουμε για το Γιάννη, τον αρχιμάγειρα, το σεφ που είναι από την Ελλάδα, ξέρετε. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ακούτε τα νέα μας τραγούδια με την Αλεξία. DJ και τραγούδια Super Mix της Φωνής των Ονείων. Εάν θέλετε DJ, μία είναι η DJ στην επίσημη, που την προτιμούν και όλα τα κανάλια εδώ, τα αμερικάνικα και επιχειρήσεις, η Αλεξία. Παίζουμε λατινική, αμερικάνικη και ελληνική μουσική. Αλλά στην ελληνική μουσική μας είμαστε tap. Δεν υπάρχει άλλος. Και μη σας παρασύρουν δεξιά και αριστερά, εντάξει, κατεβάζω από το YouTube μερικά τραγουδάκια. Εμείς έχουμε χιλιάδες τραγούδια για να σας παίξουμε μουσική για οτιδήποτε εκδήλωση έχετε. Για βαφτίσια, για γάμους, επίσης για διάφορες εκδηλώσεις, για εστιατόρια και για φέστιβαλς.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Ακούτε φωνή των Ελλήνων, η ώρα 4 και 53 λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ξέχασα να σας πω, μια και μιλάμε για ελληνική κουζίνα και ελληνικά φαγητά και για τη Φλόριδα, όταν πήγα εδώ πέρα στον τρισεκατομμυρίουχο σαν τον Τραμπ, τη βίλα εδώ στο Τάπο Σφίνς, είναι εκεί πέρα στο Crossover Road, και ήμουν εγώ, ο παπάς, ο Φάνης, ο Μπυράκης και ο Πίτερ Μακρύς και ο δήμαρχος, πρώην δήμαρχος του Τάπο Σφίνς. Γνωρίστηκα με πάρα πολλούς γιατρούς, γιατί μίλαγε αυτός που είναι ο Κένεντι, το δεξιχέρι του Τραμπ, και μίλαγε για, σε γιατρούς για αυτά τα οποία συμβαίνουν στα φαγητά που βάζουν διάφορα δηλητήρια και τα αυτά. Ένας γιατρός από το Τέξα, μεγάλος επιστήμονας, ξέρετε τι μου είπε, κυρίες και κύριοι? Μου λέει, Άντζελο, where you live? Σου λέει, Τάπος Σφίνς. Μου λέει, you're very lucky. Λέω, γιατί? Του γινό μου λέει ότι ο Τάφος Πλήνης έχει πάρει το πρώτο βραβείο διεθνώς μετά από την Ελλάδα για την καλή ζωή που έχουν, αλλά και δεν αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Αλήθεια, του λέω. Δεν το ξέρω αυτό. Και του λέω, από τι προέρχεται αυτό το πράγμα? Το κλίμα είναι, η θάλασσα είναι, τι είναι? Όχι, μου λέει, είναι αυτά που τρώνε, λέει, στο χωριό. Λέω, τι τρώνε? Λέει, την ελληνική κουζίνα, μεσογειακή κουζίνα. Γι' αυτό σας λέω, πάντα τότε ελληνικά φαγητά. Και το γεύση είναι specialist. Μαγειρεύει the old time Greek cuisine. Για πηγαίνετε εκεί πέρα κατευθείαν. Κάθε φορά που τρώτε και ένα πιάτο, βάζετε και ένα μήνα ζωής. Ναι, καλά σας λέω, μου το είπατε και οι γιατροί ήδη. Κάτω εδώ πέρα, προχτές είμαστε μαζί. Να, κάτι το κοινό που έμαθα, το πω στην ελεύθερη γνώμη τη Δευτέρα, να το ακούσουν και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Τρώτε πάντα ελληνικά, προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα μας. Α, και ακούτε πάντα ελληνικά τραγούδια για να μπαίνετε και σε κέφι.

Οι κλέφτες πάντα θα υπάρχουν. Οι αητονίχηδες και οι απατεώνες δεν πρόκειται να εξαφανιστούν, όπου και να είστε. Και στον κόρφο σου μέσα να κοιτάξεις, θα βρεις κλέφτες, αητονίχηδες και οι απατεώνες που θα προσπαθήσουν να σου πάρουν αυτό που έχεις. Ακούστε, ακούστε πράγματα. Δεν πρόκανε η γυναίκα να πεθάνει, κυρίες και κύριοι. Δεν πρόκαναμε να αντιγυδέψουμε τη γυναίκα. Αμέσως τα είχαν όλα έτοιμα να κάνουν αυτό που κάνανε στον Οδυσσέα μας. Ρε, πρώτα ο Οδυσσέας και τώρα την Ντόλι Πάρτον. Βγήκε τώρα στο Netflix, του Ομπάμα είναι το Netflix, και όλες οι ταινίες δεν θα είναι πλέον. Και εγώ σας λέω, μην ξαναπάρετε Netflix στο σπίτι σας. Όλες οι ταινίες και όλες οι καλύτερες ταινίες, τώρα η Ντόλι Πάρτον. Δεν πρόκειται να την κυδέψουμε ακόμα τη γυναίκα. Και βγήκε μια μαύρη, ξαντιάκ πράγματα, με κάτι βιζάρες, με τα συγχωρήσεις του λόγου έτσι, έτσι σαν την κατηγορία αυτή, όνειρη στο Netflix. Το movie. Και η ιστορία της λέει. Καλά, δεν υπήρχε ξανθιά άλλη. Πάντα το θα βάζουμε τις μαύρες. Δεν έχω τίποτα με τις μαύρες, αλλά γιατί το κάνω αυτό το πράγμα.

Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, εκαθαρίσαν οι κομμουνιστές την Κρητικιά την Ελένη. Συγγνώμη, την Ηπειρώτισσα την Ελένη. Η Ελένη, γιατί δεν πίστεψε και δεν προσκύνησε στον κομμουνισμό, στον εμφύλιο πόλεμο τότε, με τους κομμουνιστές που καθαρίζαν τους Έλληνες. Η Ελένη, με την Ηπειρώτισσα την Ελένη. Η Ελένη, γιατί δεν πίστεψε και δεν προσκύνησε στον κομμουνισμό, στον εμφύλιο πόλεμο τότε, με τους

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ημιόλουση και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ήτανε ο Γαλάντης. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρονινών που εκπέμπουμε από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια» Μαρινέλα.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Αγίων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Carpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Όλοι πάνω τα παιδιά του Πειραιά.

στα μάτια Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Είσαστε έτοιμοι?

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
4: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
5: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
4: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. που θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
4: Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγουδάκια της Γλυκερίας.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ανιών.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε. 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossmer Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Νότης Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρίαν, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Αυτή ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, από τα γλεντζέδικά της. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα στη Σιγωνίτα των 101,9 FM.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στην νέα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιόφωνο σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Και ακούτε φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε στις γνώριτες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ένα σταθμό στη συγνώνητα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου,

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.